0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

thinking of when you left me, and that was once so long ago.

0: funny.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε σταδιακή υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο, όπου 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν.

0: Ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στο πλαίσιο της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης αρχίζει σήμερα με τιμή από 1,50 ως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προστεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Όποιος λοιπόν μένει σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς στον Αθήνα 984. Εμπεγμό στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών αναφέρει το ΚΚΕ. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μένουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης, αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στον ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι θα πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη την Ελλάδα. Επανεκκινούν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Navdex προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα. Φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εξετάζονται όλα τα σενάρια. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα ως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα, όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αλμπάνα Κότιου δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων στη Γαλλία και το Βέλγιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αριζόνα ότι όσοι διαραίουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Οι ενοπλές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις στρατηγικών πυράβλων κρούζ από υποβρύχιο, όπως μεταδίδει το Βορειοκορεατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 3-1 ιτήθηκε η ΑΕΚ από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο για την δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Στο Αλεξάνδριο, ο Άρης νίκησε με 88-68 την Τερτώνα για το Eurocup. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην Αττική, κυρίως στα ανατολικά. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί ως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 19 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3. Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
1: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
3: Το Fantastic Catering με 50 χρόνια αριστείας φιλοξενεί τις εκδηλώσεις σας στον κορυφαίο χώρο στο επιχειρηματικό πάρκο Σπάτων. Εμπιστευτείτε την ποιότητα, τον επαγγελματισμό και τα αποτελέσματα που κάνει κάθε event πραγματικά φανταστικό. Fantastic Catering 210-9018-194. Όταν ψάχνετε το καλύτερο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ο Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984.

Βροχούλα δεν έχει, Πέμπτη είναι, μία μέρα πριν από την Παρασκευή, δεν νομίζω να έχετε παράπονο. Ούτε εγώ έχω παράπονο, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα. Καλημέρα σας, κύριε Βαγγέλη. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι ο Χρήστος Κάπος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης, η αφέντο μου τσουνάρα μου με την αγριοφωνάρα. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και ο κοιμάς κόπτεται παρουσία του πελάτου. Εσείς γράφετε, εμείς σχολιάζουμε, σχολιάζετε κι εσείς και γίνεται όλο αυτό το ωραίο πανηγυράκι της επικοινωνίας που συνηθίζουμε κάθε πρωί. Κάτσε να δω τι θέλει και ο Οικονομόπουλος. Πρώτος, ο κύριος Οικονομόπουλος εύχεται καλημέρα και καλή αρχή στην εκπομπή. Ευλογημένη Πέμπτη γράφει. Καλημέρες ανταποδίδω και στην Πέγγι.

αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ πέρα στη χώρα. Δεν ξέρω εσείς πώς θα περνάτε. Όχι μόνο τις Πέμπτες, αλλά και τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα και κυρίως τις Δευτέρες, τις Τρίτες και τις Τετάρτες. Δηλαδή κάθε μέρα, για να το πω έτσι εν ολίγης. Αρχίζω να διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ στην χώρα του Πέφτω από τα Σύννεφα. Παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα λόγω του ραδιοφώνου, της πρωινής ζώνης, όχι μόνο εδώ στον Αθήνα 984 και τα παλιότερα χρόνια στο Κόκκινο. Έχω αυτό χούι να παρακολουθώ τα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα των καναλιών. Πολλές φορές δεν είναι το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ρεπορτάζ, αλλά είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που κάθε φορά φαίνεται ότι ορισμένοι πέφτουν από τα σύννεφα. Όπως για παράδειγμα με την υπόθεση της κυρίας Γκιλφόιλ, την οποία την ανακάλυψαν όλοι στη χώρα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, όλοι ξαφνικά μιλάνε για την Kimberly Guilfoyle. Όχι όμως για όλα τις υπόθεσεις που αφορούν στην αποπομπή της Kimberly Guilfoyle, γιατί είπαμε, αν μπει στη διαδικασία να μιλήσεις για όλα, το έχουμε κάνει εδώ. Οι πιστότερες και οι πιστότεροι της ραδιοφωνικής μας παρέας σε τούτη εδώ της εκπομπής ειδικότερα, νομίζω το έχετε ακούσει από την πρώτη στιγμή των αποκαλύψεων με της Wall Street Journal και με όσα ακολούθησαν. Τα εξηγήσαμε όλα, τα βάλαμε στο πλαίσιο που όπως τα έβαζε το ρεπορτάζ, με όλες τις αποκαλύψεις, με ονόματα κτλ. Παρ' όλα αυτά, μετά, επειδή η ιστορία είναι πολύ μεγάλη για να κρυφτεί κάτω από οποιοδήποτε χαλή μηντιακής, γιατί για μηντιακή υποκρισία μιλάμε εδώ πέρα, η οποία μηντιακή υποκρισία όμως δεν μπαίνει από μόνη της, πάντα υπάρχει κάτι από πίσω, υπάρχουν πολύ μεγάλα μηντιακά, παύλα επιχειρηματικά, παύλα εφοπλιστικά, παύλα ολιγαρχικά συμφέροντα, τα οποία έχουν και τις πολιτικές τους προεκτάσεις, έτσι για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Οπότε και για αυτό υπήρχε όλη αυτή η ενημέρωση, είτε με το σταγονόμετρο, είτε καθόλου ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε ότι αυτό είναι ένα καλό βήμα, έστω ότι ασχολούνται πλέον κάποιοι με το αμερικανικό σκέλος της υπόθεσης, που είναι και το πιο άθωο. Γιατί το υπόλοιπο, αυτό που ακουμπάει εδώ στα δικά μας, γεννάει, όπως λέγαμε και χθες, όπως λέμε και σήμερα, όπως θα επαναλάβουμε και αύριο και κάθε μέρα, μέχρι να δοθούν αυτές οι απαντήσεις, ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα. Αυτό αφήνει πίσω της η αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, όχι μόνο για το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή ο Τραμπ, η κυβέρνηση Τραμπ, η διοίκηση Τραμπ αποφάσισε να της πει: κυρία μου, μαζέψτε τα και ελάτε πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα περαιτέρω, τα της διερεύνησης, αλλά για το ελληνικό σκέλος, για την κυρία Guilfoyle εδώ, και μάλλον όχι από μόνη της, εντάξει, είπαμε. Υπάρχει το μέτρο της αμετροέπειας στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει όμως και το πολιτικό μέτρο, ο πολιτικός χώρος που σου δίνει τη δυνατότητα για να κάνεις ό,τι κάνεις. Το πλαίσιο λοιπόν το πολιτικό έχει διαμορφωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η αντανάκλασή του, αυτή η ξεδιάντροπη αντανάκλασή του, την είδαμε να ξεδιπλώνεται και εδώ στην χώρα, και από εκεί και πέρα μετά, επειδή σε αυτή εδώ τη χώρα ακριβώς τα πράγματα γίνονται με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, για να μην κοροϊδευόμαστε πάλι, η κυρία Guilfoyle πέραν όλων των άλλων λειτουργήσε και σαν ένας μεγενθητικός φακός, θα λέγαμε. Ένας διπλός μεγενθητικός φακός που από τη μία πλευρά έδειχνε, αποτύπωνε, ενσάρκωνε στη συμπεριφορά της, τον τρόπο με τον οποίο κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, τον συναλλακτικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση Τραμπ στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, αλλά από την άλλη, στο άλλο κομμάτι του μεγενθητικού φακού που αφορά εδώ στα δικά μας, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο και εδώ συγκεκριμένα συμφέροντα, μετατρεπόμενα σε κολαούζους ισχυρότερων, προσπάθησαν να αποκτήσουν μέσω της λάμψης στο πλευρό της κυρίας Guilfoyle μία θέση στον ήλιο, στον ήλιο νέων συμφερόντων που θα τους απέδαν περισσότερα κέρδη και περισσότερη λάμψη για τους ίδιους και τις ίδιες. Νομίζω αυτό το έχουμε δει και το έχουμε καταλάβει. Τι λέτε εσείς? 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και τα λέμε αυτά ενώ βέβαια μετράμε τα φραγκοδίφραγκα αυτή τη στιγμή, αν μιλούσαμε με όρους δραχμών, ή τα σέντς, εφόσον έχουμε περάσει την εποχή του ευρώ, και καλά κάναμε. Μετράμε λοιπόν τα σέντς για να δούμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε φέτος το χειμώνα.

Και εν ώψη της σημερινής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί βεβαίως η ενεργειακή κρίση, η οποία ενεργειακή κρίση βεβαίως, για να μην ξεχνάμε και τη ρίζα των γεγονότων, έλκει την καταγωγή της από την άλλη την κρίση, την πολεμική κρίση, και τη μία και την άλλη, αναφέρομαι και στον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, αλλά και στην άλλη μεγάλη σύγκρουση που μένεται σε διπλό μέτωπο στην Μέση Ανατολή, και σε ένα μέτωπο ακόμη το οποίο κάποιοι παριστάνω το έχουν ξεχάσει, και αναφέρομαι στην τραγωδία που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι εκεί στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, και αναφέρομαι βεβαίως στην Γάζα, στη Γάζα που βίωσε την γενοκτονία το προηγούμενο χρονικό διάστημα με όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν συμβεί. Κάπως έτσι λοιπόν προκαλείται και η ενεργειακή κρίση, η οποία δεν είναι όμως μόνο παράγωγο των πολεμικών κρίσεων, τελικά είναι το αποτέλεσμα ή το προϊόν, αν προκειμάται, γιατί στην εποχή αυτή μόνο για στατιστικές μιλάμε, για αριθμούς και για προϊόντα, με αυτούς τους όρους συνεννοούμαστε, είναι και προϊόν των πολιτικών επιλογών, συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών που έκαναν αυτοί που δεν έπρεπε να τις κάνουν, αλλά τις έχουν κάνει όμως, και κάθονται τώρα αυτή τη στιγμή είτε οι ίδιοι, είτε οι πολιτικοί τους απόγονοι, είτε οι πολιτικές τους προεκτάσεις στο τραπέζι για να λύσουν τα προβλήματά μας. Τώρα βέβαια το ερώτημα παραμένει, αν αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα μπορεί να λύσουν τα ίδια τα προβλήματα τα οποία τα έχουν φορτώσει σε εμάς, αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή ή ακόμη και σε τούτη, δεν ξέρω τι λέτε.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ρωτάει ο φίλος ο Στέφανος εδώ. Καλημέρα ομάδα, αν μπορείτε και προλαβαίνετε. Black Pumas, το Colors θα ήθελα. Ορίστε, κερασμένο.

0: τώρα στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, επειδή γράφει εδώ και η φίλη η Μαρία, δίλημα λέει, θα φάω ή θα ζεσταθώ. Καλημέρα τραπεζιώτη. Στη χώρα μας λοιπόν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, Βαγγέλη καλέ μου φίλε, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εγώ θα σου πρότεινα πριν σου πω, μην αρχίζουμε να τρίβουμε τα χέρια μας, όχι από χαρά, για να ζεσταθούμε, να παράξουμε θερμότητα. Ξεκινά σήμερα, έτσι θα το πούμε αργά, μουσικά, όπως κάνω και στα μουσικά ραδιόφωνα, που είναι όλοι χαρούμενοι. Ε, καλημέρα σας, αν σήμερα ψωνίζετε στο κέντρο της Αθήνας. Τέτοια δεν λένε. Ξεκινά σήμερα λοιπόν, καλοί μου φίλοι και καλές μου φίλες, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τη μούλα, θα το πω έτσι σαν τον Γιώργο Αυτιά, από ένα 50 έως ένα 60 ευρώ το λίτρο. Ε, καλά δεν είναι, θα τα αφήσω τόσο. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό, για να το πούμε τώρα όχι σαν τον Γιώργο Αυτιά, το πω έτσι όπως έχει. Είναι αυξημένη η τιμούλα, που θα έλεγε και ο Γιώργος Αυτιάς, κατά 40% περίπου σε σχέση με πέρυσι. Τώρα δεν περιμένετε βέβαια από εμένα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυξημένη τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Αλλά εγώ όμως αυτό που οφείλω να θυμίσω, γιατί καμιά φορά συνηθίζουμε τα πράγματα και η συνήθεια είναι κακή συνήθεια. Και πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν η τιμή διαμορφωνόταν στην τιμή βάσης, ήταν πάλι αυξημένη σε σχέση με πρόπερση. Και ήταν αδιανόητη η κατάσταση που διαμορφώνονταν στα νοικοκυριά, που και πέρυσι το χειμώνα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλοί κόσμος δεν είχε χρήματα, δεν περίσευαν χρήματα για να ζεστάνει το κοκαλάκι του. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η ακρίβεια πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην ακρίβεια, πάνω στην ακρίβεια είναι μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ. Μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ, όσο και αν κάθονται οι ακοστολόγητοι και πουλάνε αφηγήματα κοστολογήσεων στα τηλεπαράθυρα, είτε στα ραδιόφωνα, είτε σε.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Δεν μπορεί να λέμε, για παράδειγμα, γιατί αυτά λένε αυτές τις τελευταίες ώρες, όταν ξεκινάει η τιμή από το 1,50 έως το 1,60, η τιμή του λίτρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, ούσα 40% αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, να βγαίνουν να λένε διάφοροι μετριοπαθείς και ψύχρεμοι του πολιτικού χώρου και πολιτικού κόσμου ότι δεν υποτιμούμε και καμία παρέμβαση. Δεν υποτιμούμε, ό,τι δίνεται καλό είναι. Και μετά βάζουν ένα κόμμα συζήτηση και ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Να σας πω κάτι πολιτικά πιο χρήσιμο για τους ίδιους, για εσάς δηλαδή, που σας νοιάζει και η πολιτική σας καριέρα επί της βάσης της διεκδίκησης του χώρου, της μετριοπάθειας και αυτού το αόρα του κέντρου που έχει γίνει μεγαλύτερη φαντασίωση στην πολιτική συζήτηση. Γιατί δεν περνάτε κατευθείαν στο κομμάτι της κριτικής? Γιατί δεν περνάτε τελικά κατευθείαν, όχι στο κομμάτι της κριτικής, για να την πείτε στην κυβέρνηση, απλώς για να συμπαρασταθείτε και να συμπαραταχθείτε δίπλα στις ανάγκες του κόσμου, που δεν αντέχει άλλο 40% πάνω στο περσινό 40% και στο προπέρσινο 20% και στο παραπροπέρσινο 15%? Γιατί διάολε, πόσα λεφτά, πόσες δουλειές πρέπει να κάνει κάποιος για να βάλει λίγο πετρέλαιο για να ζεσταθεί το χειμώνα? Μην κουνάς το κεφάλι, συνάδελφε. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα 6948 984 984. Η κυρία Μπαρδάκου είναι εδώ μαζί μας, τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Ως τις 9 το πρωί απαγόρευση απόπλου στον Πειραιά, ως τις 12 σε Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ και έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Το Σιδέντρου κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου κλειστεί από τις 5 το πρωί η Ρόδου Αττικού. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό λόγω κακοκαιρίας. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο ξεκινά σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στη χώρα μας, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Dexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών αίτημα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιφέρεια του Ντνιπροπέτροβσκ στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Τουλάχιστον 8 νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ που έπληξε το Μεξικό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Στον Κηφισό η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στην άνοδο το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και από τον κόμβο της Αττικής Οδού μέχρι τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στην κάθοδο οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τα κτέλ Κηφισού. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο τμήμα από τον κόμβο Φιλής ως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε 15 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Αντίστοιχοι χρόνοι αναμονής καταγράφονται και στην περιφερειακή Ημιτού από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής ως τον κόμβο Κηφισίας. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στη λεωφόρο Κηφισίας με προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις, κυρίως στο ύψος Φιλοθέης. Στη λεωφόρο Μεσογείων οι οδηγοί συναντούν καθυστερήσεις στην κάθοδο κατά μήκος του Χολαργού, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στην Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας επιβαρημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Συγκρού και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οι συνεχείς τάσεις και οι χαμηλές ταχύτητες αυξάνουν σημαντικά το χρόνο μετακίνησης, ιδιαίτερα για όσους κατευθύνονται στο κέντρο. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου. Στην παραλιακή η κυκλοφορία είναι αυξημένη προς τον Πειραιά, κυρίως στο ύψος του Νέου Φαλήρου, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8 και μισή, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
1: Αθήνα 984.

τώρα να σε δω να γελάς με πετρέλαιο θέρμανση στο 1,50, 1,60, 1,55. Θέλω να σε δω να γελάς πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Χρήστος Κάπος είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Και 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα και θα πάω σε αυτά αμέσως.

Αφήσαμε λοιπόν την κουβέντα που ανοίξαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αυτό το 1,50-1,60 κατά 40% ακριβότερη η διάθεση του φέτος σε σχέση με πέρυσι. Λέγαμε για την συνήθεια και λέγαμε και για όλους αυτούς και όλες αυτές που προσπαθούν τελικά, δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω να υποτιμήσουν την νοημοσύνη μας, να πω ότι υποτιμούν τον ίδιο τον πολιτικό αγώνα, τον έντιμο πολιτικό αγώνα που δίνουν διεκδικώντας την ψήφο των πολιτών, και ενώ η ακροδεξιά καλπάζει στην Ευρώπη και ενώ η ακροδεξιά έχει βγάλει μαχαίρια εδώ στην Ελλάδα ξανά. Αν δεν έχουν πάρει χαμπάρι, ας τους πει κάποιος πάντως ότι όλη αυτή η αγωνία και όλη αυτή η δαπάνη του όποιου πολιτικού κεφαλαίου διαθέτει ο καθένας και η καθεμιά, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω την πολιτική προσπάθεια ούτε την πολιτική διαδικασία, δεν βοηθάει, ούτε δίνει υπεραξία στην προσπάθειά τους όταν ξεκινάνε τις δημόσιες τοποθετήσεις τους στη λογική «δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, δεν υποτιμούμε καμία βοήθεια», όταν αυτή η βοήθεια ή αυτή η παρέμβαση είναι ψίχουλα, είναι σταγόνες στον ωκεανό της ακρίβειας. Είναι σταγόνες από τα δάκρυά μας τελικά, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε καλά. Ας μπουν λίγο στα παπούτσια της λογικής, γιατί ακριβώς αυτά τα παπούτσια προσπαθεί να μπει ακροδεξιά, χρησιμοποιώντας κομμάτια της πραγματικότητας, χωρίς να κοστολογεί τίποτα. Αν μπει κάποιος και ρωτήσει τον μέσο ακροδεξιό, το μέσο ακροδεξιό τελάρο που βγαίνει και παριστάνει τον πολιτικό κίνσορα, τον καιρό αυτό, Βαγγέλη Δημακόπουλε, που ρυθμίζει τον ήχο, και αφού σου πει όλα αυτά τα διάφορα λεβέντικα αντισυστημικά, θα πάμε, θα ανατρέψουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα μπήξουμε, του πεις, ωραία, πες μας τώρα λίγο πέντε οικονομικές προτάσεις που έχετε, σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Πέρα από κάτι χιαστή, μην το πω τώρα πρωί-πρωί, θα μας κόψουνε, που λένε, επί της ουσίας μηδέν. Οι υπόλοιποι όμως που έχουν συγκροτημένα προγράμματα, έχουν αρχή, μέση και τέλος ιδεολογικά. Υπάρχει και ένα ιδεολογικό πολιτικό υπόβαθρο και μια ιστορία από κάτω που σέρνει ο καθένας και η καθεμιά λόγω του πολιτικού χώρου από τον οποίο κατάγεται. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνουν στην ψυχή της κριτικής που κάνουν απέναντι σε μια κατάσταση την οποία όλοι έχουμε διαπιστώσει εδώ έξω. Την έχουμε διαπιστώσει όλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι να χαϊδέψουν τα αυτιά κάποιων υποτίθεται νοικοκυραίων, γιατί ακόμη και με όρους νοικοκυραίων, που και αυτό πάλι είναι μια κατασκευή στο δημόσιο διάλογο, νοικοκυραίοι δεν υπάρχουν εκεί έξω. Γιατί οι νοικοκυραίοι, όπως τους εννοεί τουλάχιστον ο μέσος τηλεοπτικός συνάδελφος που παριστάνει τον Κονιόρδο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και λέει ότι πρέπει η μεσαία τάξη. Ποια μεσαία τάξη, αδερφέ? Ποια μεσαία τάξη να μας το περιγράψει κάποιος? Ας μπουν λοιπόν στο κομμάτι της κριτικής επί της ουσίας, και κάποια στιγμή αυτοί που θέλουν λοιπόν να μιλήσουν στον κόσμο και να μιλήσουν και κοστολογημένα στον κόσμο, μία φορά, αν θέλουν να μιλήσουμε για κόστη, να μιλήσουμε για παράδειγμα πόσο κοστίζει για παράδειγμα η ζωή, το όνειρο, η προσπάθεια ενός παιδιού που έδωσε πανελλαδικές τώρα το καλοκαίρι. Πέρασε. 400 παιδιά λοιπόν δεν κατάφεραν, Βαγγέλη Δημακόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, φίλε και φίλοι που μας ακούς, να εγγραφούν σε σχολή τους. Ξέρετε γιατί? Τα λέγαμε και από αυτή εδώ την εκπομπή, τα σχολιάζετε κι εσείς με μηνύματα. Γιατί οι γονείς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν διάολες τα έξοδα του παιδιού, του γιου ή της κόρης τους που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσαν να πιάσουν ένα σπίτι για το παιδί, γιατί θέλαν να δώσουν πραγματικά ένα νεφρό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις. Ρωτάει κανείς για αυτό το κόστος? Έχει αναρωτηθεί κανείς δημόσια για αυτό το κόστος να πει πόσο κοστίζει το όνειρο ενός παιδιού? Πάμε κάπου αλλού. Είχαμε προχθές τους νεκρούς στη Motor Oil. Καταρχάς, στην ειδησιογραφία κατάπιαν όλοι το Motor Oil. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον ξέρω γιατί και εσείς το ξέρετε τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Ας μείνουμε όμως στο εργατικό ατύχημα, στα εργατικά ατυχήματα, γιατί σαν πολλά έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια και σαν τίποτα δεν κάνουν. Έχει ρωτήσει κανείς πόσο κοστολογείται, κύριε ή κυρία τάδε μου, του τάδε κόμματος, τη ζωή ενός εργαζόμενου ο οποίος ξεκινάει να πάει στη βάρδια το πρωί, αλλά τελικά δεν γυρίζει ποτέ? Είτε γιατί κάηκε στο εργοστάσιο, είτε γιατί πνίγηκε, είτε γιατί έπεσε γερανός στο κεφάλι του, είτε γιατί σακατεύτηκε και γύρισε μισό ή μισή πίσω. Έχει ρωτήσει κανείς επίσης πόσο κοστίζει η ζωή ενός νεκρού των τεμπών? Πόσο κοστίζει? Να μας πει κάποιος. Πόσο κοστίζουν οι ζωές μας? Πόσο κοστίζει δηλαδή η ζωή ενός ανθρώπου που χρειάζεται να κάνει δύο και τρεις δουλειές για να το φέρω στα μέτρα του, στην οικονομική κουβέντα, για να μπορεί να βγάλει πέρα το μήνα? Ένα ρημάδι μήνα, 30 ρημαδομέρες, οι οποίες, ξεχνάμε κάτι, δεν γυρίζουν ποτέ πίσω για κανέναν μας.
Και αυτό ακούγεται και λίγο φιλοσοφικό και λέει τώρα τι μας λέει ο τραπεζιώτης πρωί-πρωί. Σκεφτείτε το λίγο και δεν είναι καθόλου λίγο. Οι νεότεροι το σκέφτονται λιγότερο, οι λίγο μεγαλύτεροι το σκέφτονται περισσότερο. Καμία σαν σημερινή Πέμπτη δεν θα γυρίσει πίσω επειδή μας την δαπάνησαν κάποιοι άλλοι. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Βάλει λίγο μουσική.

Το πρωτοσέλιδο της ημέρας πάντως, αν πάθεις στο περίπτερο, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα με ενδιαφέροντα θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων και να αγοράζετε εφημερίδες, έχει μια αξία, όχι μόνο η εφημερίδα σαν εφημερίδα, είναι η διαδικασία της ανάγνωσης, γιατί μας βάζει και σε μια διαδικασία σκέψης. Είναι λίγο πιο δύσκολο βέβαια, το ξέρω, από το να διαβάζουμε δύο post του ενός ή του άλλου στα social media, στα Twitter και στα Facebook που μπαίνουμε, ή στα Instagram ή στα TikTok που είναι και της μόδας, δεν έχω. Αλλά σήμερα νομίζω το πρωτοσέλιδο της ημέρας είναι αυτό του ριζοσπάστη. Στην Ελλάδα, παύλα, ενεργειακό κόμβο. Και λέει ο ριζοσπάστης, πολύ σωστά και μπράβο στην εφημερίδα. 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηρίων.

Μπροστά σε αυτό λοιπόν περιμένω να ακούσω κάποιον, να μας πει κάποιος από αυτούς τους πάρα πολύ μετριοπαθείς, τους γητευτές, υποψήφιους γητευτές του κέντρου. Έχουμε ρημάξει με αυτήν την κουβέντα για το κέντρο στη χώρα. Έχουμε ρημάξει. Ποιο είναι αυτό το κέντρο να μας το περιγράψει κάποιος? Δηλαδή, πώς είναι ένας κεντρός άνθρωπος, ρε Βαγγέλη Δημακόπουλε? Ελβετός, τι είναι? Κάθεται στη μέση και λέει ότι, για παράδειγμα, σφάξανε το παιδί εκεί έξω από το σχολείο. Το ακούσατε αυτό, Όπως γράφει και η Ευσύν, πισόπλατη μαχαιριά όχλου ή ρατσισμού. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Σωτηρία Προσφυγόπουλο, που χτυπήθηκε με φαλτσέτα στην πλάτη έξω από το 6ο Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αθήνα στο Μεταξουργείο. Το βράδυ της Δευτέρας έγινε αυτό. Δηλαδή, έχεις για παράδειγμα αυτήν την είδηση και τι κάνεις? Ως κεντρός κάθεσαι στη μέση και λες, εντάξει, κάτι μπορεί να κάνει και αυτό. Αυτό λες, Για να πάμε πάλι στα μέτρα τους, στα οικονομικά τους τα παπούτσια. Δηλαδή, όταν θα πεις 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, όπως λέει εδώ πέρα ο ριζοσπάστης, απ' τη μία, και απ' την άλλη 271% πάνω τα κέρδη των δηληστηριών, τι θα πεις? Εντάξει. Ή θα αυτορυθμιστεί η αγορά? Εντάξει. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο λαό. Αυτό θα πεις? Αυτό τι είναι δηλαδή? Αυτή είναι η μετριοπαθής προσέγγιση για να μην δυσαρεστήσεις ποιους τελικά? Και έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε το ελάσσον μείζον στη χώρα και να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί αυτό είναι το μείζον, είναι η κατάσταση που ζούμε, είναι οι ζωές μας, είναι το πόσο κοστίζουν οι ζωές μας. Και ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε εμείς δηλαδή, προσπάθησα εδώ πέρα να πω και εγώ τη δική μου γνώμη τις προάλλες, με το αν κάποιος αρθρογράφος χαρακτήρισε κάποιον ή μετέφερε χαρακτηρισμό του κόσμου για κάποιον πολιτικό, και μην το προσωποποιήσει κάποιος τώρα στο, το πάει κατευθείαν στο σχήμα Καρτερός Ανδρουλάκης για όλα που έχουν γίνει, αλλά αυτό πάλι ήταν μια ψηφίδα του ελάχιστου από αυτά που μας απασχολούν. Ξέρετε ποιον απασχολεί όλη αυτή η ιστορία με το άρθρο του Θανάση Καρτερού και με την απάντηση που δίνει το Πασόκ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού, για να απαντήσει βέβαια στον Καρτερό, η στόχευση ήταν άλλη, ξεκάθαρα πολιτική. Ήταν μια συζήτηση και παραμένει μια συζήτηση που αφορά 40 δημοσιογράφους στη χώρα και καμιά 70 πολιτικούς. Κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Μα κανέναν άλλον όμως. Όλη αυτή η σπέκουλα, όλος αυτός ο θόρυβος είναι επιπέδου τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα. Τίποτα λιγότερο. Τίποτα περισσότερο. Ο κόσμος έξω πεινάει και έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή απαιτούν πολιτικές λύσεις. Και όχι πολιτικές τακτικές, ούτε πολιτική σπέκουλα και προπαγάνδα. Και αυτή τη στιγμή ο αγώνας πρέπει να δοθεί σε πολιτικό επίπεδο για αυτούς τουλάχιστον που θέλουν να αγωδώσουν τον αγώνα σε πολιτικό επίπεδο, ξαναλέω, και όχι σε αντιπολιτικό. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν αυτός ο αγώνας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω η δική σας ποια είναι, και να μου την πείτε, να τη γράψετε στο 6948-984-984, θα πρέπει να δοθεί ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση. Να μας πούν πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενέργεια, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται στο μήνα. Στην Ισπανία, πρώτο θέμα αυτόν τον καιρό, διάβαζα τα αποτελέσματα δημοσκόπησης εχθές που δείχνει ότι ο Σάντσεθ προηγείται του δεξιού και ακροδεξιού ΕΣΜΟΥ, οι οποίοι προσπαθούν να καταπιούν και εκεί την χώρα, αλλά αντιστέκονται οι Ισπανοί γιατί έχουν υψηλό πολιτικό κριτήριο και μπορούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα. Έχουν προτάξει το στεγαστικό. Δεν έχουν βάλει μπροστά το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, όπως θέλουν οι πλεύριδες, όπως θέλουν οι Γεωργιάδηδες και οι Μητσοτάκηδες και όλοι οι υπόλοιποι εδώ πέρα, οι ντόπιοι, οι οποίοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι κάποιοι άλλοι έρχονται να σου πάρουν τη ζωή. Αυτοί που σου παίρνουν τη ζωή, αυτοί που πίνουν το αίμα μας καθημερινά, είναι εδώ. Όλα τα χρόνια. Και είναι μπροστά μας. Και τους επιλέγει κομμάτι του λαού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε κανένας διχασμός, δεν χρειάζεται κανένας τσακωμός, δεν χρειάζεται καμία οργή. Τα πράγματα κάτω να βάλουμε. Αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και κάνουμε την απλή πρόσθεση που κάναμε στην πρώτη δημοτικού, πόσο κάνει, Γιωργάκη, παιδί μου, λέγε η κυρία Ελπίδα, η συγχωρεμένη πλέον, φαντάζομαι. 1+1=2, κυρία Ελπίδα. Είναι τόσο απλό. Και κάπως έτσι, μαζί με την κυρία Ελπίδα, μπορεί να αποκτήσουμε και την άλλη, την Ελπίδα, τη φιλοσοφική.

καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Μας καλημερίζει και η Δήμητρα. Βρε τραπεζιώτη, πάει να μας συνεπάρει το συνέστημα με το τραγούδι και μας ξενερώνεις με το πετρέλαιο. Εγώ σε ξενερώνω, Δήμητρά μου. Πλάκα κάνω, Δήμητρα. Οι τιμές όμως είναι τέτοιες που αυτές είναι που πρέπει να μας ξενερώνουν και χειρότερο από τις τιμές είναι και η κατάσταση. Νομίζω συμφωνείς. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα και στην Εύη.

Γράφει η Ρινιό. Καλημέρα σας. Καλή επιδότηση, λέει, και τα πας, λέει, της κυβέρνησης, αλλά ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για να τα πάρεις? Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ επιδότηση. Φυσικά, λέει, και είμαι από αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν το μήνα. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει η Τασία. Καλέ, εδώ έπεσε, λέει, γκυλ φόιλ από τα σύννεφα. Εμείς δεν θα πέφταμε. Ανταποδίδω τις καλημέρες στην Σοφία. Η φίλη Γκόλφος στέλνει το μήνυμά της. Η Βούλα μας καλημερίζει. Καλημέρα, Γιώργο, γράφει ο Στέλιος. Να δούμε, λέει, και τη θετική πλευρά. Η πρέσβης, λέει, φώτισε την εικόνα της πολιτικής, επιχειρηματικής, δημοσιογραφικής και celebrity ζωής της χώρας μας, της δουλοπρέπειας και ξυπασιάς. Όποιος είχε μάτια το έβλεπε. Ο φίλος, ο συνζωγραφιώτης, ο Γιώργος, μας καλημερίζει. Υπόκοσμος, φίλε, γράφει η Τραπ. Υπόκοσμος είναι τα λαμπερά που είχαν από δίπλα την Κίμπερλι. Γράφει ο Κωνσταντίνος, 18 χρονών, πρόσφυγας, μαχαιρωμένος έξω από το σχολείο. Δεν θέλω να κάνω, λέει, σχόλιο για το βούρκο που έχουμε βουλιάξει. Το χειρότερο, Κωνσταντίνε μου, φίλες και φίλοι, δεν είναι ο βούρκος. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι στο βούρκο δεν έχουμε βουλιάξει, επιπλέουμε. Και νομίζω το γεγονός ότι επιπλέουμε είναι χειρότερο. Η Τασούλα από τον Πειραιά, καθημερινή ακροάτρια, μας καλημερίζει. Και η Μαρία μας καλημερίζει και γράφει: καλή σας ημέρα, ανάρτηση του Χρήστου Ξανθάκη. Καλημέρα και στον Χρήστο, αν μας ακούει. Οι Εγγλέζοι έχουν μια ωραία περιγραφή για τους ανθρώπους, σαν τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Εθνικός θησαυρός. Αυτό ήταν τίποτα λιγότερο σαν μια μέρα σαν την χθεσινή. Έφυγε από τη ζωή ο καλός φίλος, θα πω, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που σε δικά μου δύσκολα, σε μια δική μου προσωπική στιγμή, ήταν πολύ δίπλα μου. Έφυγε σαν χθες ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ένας πραγματικά πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ σπάνιος και σπουδαίος άνθρωπος. Τραγουδάκι, κύριε Δημακόπουλε.

Κλείνοντας σήμερα, θέλω να σας προτείνω να διαβάσετε ένα άρθρο που αξίζει τον κόπο να αφιερώσετε αυτά τα 5-6 λεπτά που θα χρειαστείτε για να το κάνετε.

0: Και μόνο βέβαια που θα σας πω το όνομα του ανθρώπου που υπογράφει το άρθρο, νομίζω ότι είναι μπόνους από μόνο του, είναι κίνητρο για να σας διαβάλει στη διαδικασία να το διαβάσετε. Το υπογράφει ο Αντώνης Λιάκος και μπορείτε να το βρείτε στο news247.gr. Ένα άρθρο από το οποίο ο κύριος Λιάκος στηρίζει το άρθρο, τη σκέψη του, αφορμή για το άρθρο ήταν η μελέτη του Μίτσου Μπιλάλη «Επιδημία παρελθόντος, δημόσια ιστορία στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος. Ένα από τα πλέον καινοτόμα βιβλία που πραγματικά αξίζει να το διαβάσετε, και με αφορμή αυτό το βιβλίο λοιπόν καταθέτει τις δικές του σκέψεις προεκτείνοντας αυτά που γράφει το βιβλίο Αντώνης Λιάκος στο άρθρο του με τίτλο «Πώς σχηματίζουμε πολιτικές απόψεις». Και σημειώνεται το κεντρικό ερώτημα που βρίσκεται πίσω από τις πολιτικές συζητήσεις, τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες κοινής γνώμης, είναι πώς σχηματίζονται αυτές οι πολιτικές απόψεις και οι εκλογικές συμπεριφορές. Γιατί συμβαίνουν όλες αυτές οι μεγάλες μετατοπίσεις, πώς και γιατί αναδύθηκε στην εποχή μας, τον 21ο αιώνα, που θα πρέπει να τα έχουμε λύσει αυτά η ακροδεξιά. Αλλά πώς και γιατί λιμνάζουν κέντρο δεξιά αλλά και κέντρο αριστερά που δημιούργησαν την μεταπολεμική εποχή. Όλα αυτά και πολλά άλλα αποτυπώνονται μέσα από το άρθρο του Αντώνη Λιάκου. Πραγματικά θα κάνετε μεγάλο δώρο στον εαυτό σας αν το διαβάσετε. Ως εδώ λοιπόν για σήμερα ήμασταν, ραδιοφωνικός μιλώντας. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Τραπεζιώτης. Ακολουθούν Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 σε απαρτία σήμερα. Γιάννης Παπαγιώργιος, Αθηνά Κορλίρα στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Χρήστος Κάπος. Στην αρχισυνταξία Γιώργος Παπάζογλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100, απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μας στέλνετε mail 984-nr@gmail.com. Ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984. 6948-984-984.
2: Δύο πράγματα. Τρία πράγματα.

0: Θα ακούσουν στη συνέχεια, αλλά να πούμε το ένα, ότι ξεκινάει μια σύνοδος κορυφής, στην οποία χθες μέσα στα αρκετά καμιά δεκαριά θέματα της, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανταγωνιστικότητα, εκεί εντάσσεται η ενέργεια. Λοιπόν, εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον μέχρι χθες, στο προσχέδιο των συμπερασμάτων, η Κομισιόν θα κληθεί να λάβει περισσότερα μέτρα από αυτά που έχει λάβει μέχρι σήμερα. Καλά είναι, αλλά κάντε περισσότερα ή δώστε μεγαλύτερη αναλόγως με το ύφος και το είδος των οικονομιών κάθε χώρας, δώστε μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό με τη μία ή την άλλη διατύπωση θα περιλαμβάνεται, με τη μία την είδαμε διατύπωση στα συμπεράσματα της Συνόδου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ιστορία της Kimberly Guilfoyle, θα ξεφύγω από αυτή. Προφανώς υπάρχει παρασκήνιο, γιατί έφυγε, γιατί, πώς ήταν. Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ. Η διπλωματία είναι για τους διπλωμάτες. Αλλιώς δεν είναι για τους τηλεαστέρες, δεν είναι για να την ασκούμε και να ασχολούμαστε με το ποιος φοράει τι και ποιος πηγαίνει και διασκεδάζει πού. Και πολύ χαίρομαι που η διπλωματία είναι για τους διπλωμάτες.
1: Είχε μια ιδιότητα θεωρητικά σοβαρή.
0: Όχι, είχε όλες οι σοβαρές ιδιότητες. Η σοβαρή ιδιότητα είναι να είσαι δικαστής, η σοβαρή ιδιότητα είναι να είσαι άνθρωπος στη τηλεόραση, η σοβαρή ιδιότητα να είσαι διπλωμάτης. Απλά όταν ασκείς τη διπλωματία, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να ασκείται προφανώς με τα στραβά της και τα καλά της, αλλά όχι στο πλαίσιο του lifestyle. Αυτό το λέω εγώ. Νομίζω ότι δεν θα έρθει τίποτα σύντομα.
1: Σύντομα όχι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει.
0: Ο νούμερο 2 γίνεται νούμερο 1 επί της ουσίας,
1: ναι,
0: και θα προχωρήσουμε.
1: Είναι διπλωμάτης, μην έχεις αγωνία.
0: Εγώ δεν έχω καμία αγωνία. Τον έχω δει, όχι προσωπικά εννοώ, τον έχω δει και 2-3 φορές να μιλάει στον Economist. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο, τίποτα?
1: Όχι.
0: Είμαστε γέροι.
1: Νομίζω ότι σήμερα μπορεί και να παίξεις τένις.
0: Να μην βρέξει.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέπεις ότι η κατάστασή μου έχει αρχίσει να... Αφού σας είπαμε τα ισόψυχά μας, είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στην Αθήνα 984, μέσα στη ελεύθερη κυκλοφορία. Η πρωινή αναλυτική σας ενημέρωση. Αθήνα Κορδίρα και Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
1: Σε σταδιακή υποχώρηση βρίσκονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα πολλές περιοχές της χώρας το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, οι πληγές που άφησαν πίσω τους είναι μεγάλες. Τραγικός ο απολογισμός στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχό υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν ορμητικά νερά παρέσυραν το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν σε σποράδες αλλά και στην Αττική. Παρότι η βροχόπτωση έχει περιοριστεί στις περισσότερες πληγήσεις περιοχές, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο, προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων πριν υποδεχθούν ξανά μαθητές. Την ίδια ώρα, οι θυελώδεις βοριάδες που φτάνουν και τα 9 μποφόρου προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Απαγορευτικό απόπλου έως και τις 9 το πρωί στα δρομολόγια πλοίων από τον Πειραιά, έως τις 12 το μεσημέρι για τα δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ αύριο έως και το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Κλειστά τα σχολεία και στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη χθες προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Τη ζωή του έχασε ένα 14χρονο αγόρι που έβαλε τα πάτησε σε μια λακκούβα με νερά και καλώδια που είχαν συγκεντρωθεί σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης.
0: Τώρα στα ενεργειακά και στη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία αναφερθήκαμε, η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση υψηλών τιμών, ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της Σύνοδου Κορυφής που ξεκινά σήμερα και τελειώνει αύριο στις Βρυξέλλες. Υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων στις διεθνείς αγορές, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν μέτρα στήριξης επιπλέον για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και μακροπρόθεσμες λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα τις θέσεις της Ελλάδας για την ενεργειακή κρίση και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία συνεπία των δύο πολέμων σε Μέση Ανατολική Ουκρανία. Τα θέσεις στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ενός δύσκολου χειμώνα, πάντοτε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας.
1: Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θα μας ξεκινά σήμερα με

0: Τιμή από 1,5 έως 1,6 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρσι. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό, η δήλωση του Πρωθυπουργού από τη Λάρισα, αναφερόμενο σε επιπτώσεις της κρίσης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
1: Δεν υποτιμώ καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 984. Η ανάληψη δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, όμως και οι πόλεις δεν μπορούν να μείνουν αμέτωχες. Στην Αθήνα απαντάμε με συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Αυτό αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, στην οποία κάνει εκτενή αναφορά στην κοινωνική πολιτική της Δημοτικής Αρχής. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στις δράσεις που υλοποιούνται στα 7 δημοτικά ιατρεία, στο ΚΙΑΔΑ και στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας.
0: Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας Ελλάδας-Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενών, εμφανίστηκε ο Τζορτζ Όσμπορν, τονίζοντας ότι πρέπει να εκτίθενται τόσο στην Αθήνα όσο και στο Λονδίνο. Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου αναγνώρισε ότι απαιτούνται συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, ωστόσο παραδέχθηκε ότι η πρότασή του δεν βρίσκει σύμφωνη τη χώρα μας.
1: Προς επανεκκίνηση, έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Η γαλλική Nexans υπέβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών έτοιμα για έκδοση Ναύτεξ προκειμένου να επαναρχίσουν οι εργασίες. Τις έρευνες θα αναλάβει το γαλλική σημαία ερευνητικό πλοίο Abel Marengo, για το οποίο κατατέθηκε σύμφωνα με το λιμενικό αίτημα εξαίρεσης για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
0: Ο αναπληρωτής επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στη χώρα μας, Τζόσουα Χακ, τίθεται επικεφαλής στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Ο Χακ είναι διπλωμάτης με εμπειρία σε ευρωπαϊκά ζητήματα και σε ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Είχε μάλιστα υπηρετήσει ως επιτετραμένος στην Αθήνα πριν την ανάληψη καθηκόντων από την Guilfoyle.
1: Τραγωδία χθες το βράδυ στην Πάτρα, καθώς ένας φοιτητής έπεσε από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρες οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού, εξετάζονται όλα τα σενάρια, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.
0: Δύο νεαροί ηλικίες 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη, η οποία νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια.
1: Ήδη πρώτη ανάγκη για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλώνα συγκεντρώνει από σήμερα και έως τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εδώ στον Γκάζι. Η συλλογή θα γίνεται στην Τεχνόπολη, στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, κάθε μέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, χαοτική παραμένει η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τυράννων. Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης χθες και σε αστυνομικό τμήμα που έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό Εντι Ράμα. Ωστόσο, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, δήλωσε ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων σε Γαλλία και Βέλγιο.
1: Για λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αυτή την ώρα, το πρωί, κυρίως στα ανατολικά της Αττικής, προβλέπονται για σήμερα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και θα ξεκινήσουμε από την κακοκαιρία και τις καταστροφές που άφησε πίσω της. Προφανώς δεν έχει γίνει ακόμη πλήρης καταγραφή. Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στη Ρόδο, στην Κρήτη και στην Εύβοια. Ο Δημήτρης Πέρος είναι μαζί μας και μας τα συνοψίζει. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Τραγική απώλεια.
3: Καλημέρα, ναι. Ναι, όπως ήταν φωνική αυτή η κακοκαιρία, όπου στη Ρόδο δυστυχώς ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά εκεί στην παραλία Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου ένα σχήμαρος εκεί φούσκωσε. Παρασύρθηκαν τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα εκεί στην παραλία. Ο 62χρονος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Λένε ότι προσπάθησε να απομακρύνει το αυτοκίνητό του για να μην παρασυρθεί, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και βρέθηκε στη θάλασσα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση χθες στη Ρόδο. Έβρεχε από τη νύχτα και μέχρι νωρίς το μεσημέρι καταρρακτοδός. Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα. δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, μεγάλες ζημιές, δύσκολη η κατάσταση όπως λέει και ο δήμαρχος εκεί του νησιού. Από την προηγούμενη κακοκαιρία το καλοκαίρι ήταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, και από την πολιτική προστασία λένε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί νέα παράταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει το νησί. Πολύ δύσκολη κατάσταση και στην Εύβοια, κυρίως εκεί στα Ψαχνά φούσκωσαν δύο ποτάμια, χρειάστηκε δύο φορές το 112, ενεργοποιήθηκε προκειμένου να εκκαινωθούν και τα Ψαχνά και ένα άλλο διπλανό χωριό όπου τα νερά μπήκαν στους δρόμους. Mm-hmm. Ευτυχώς οριακά ξεχύλισαν τα ποτάμια, αλλά οριακά μέσα σε μια ώρα από εκείνη τη στιγμή σταμάτησε να βρέχει και υποχώρησαν τα νερά και δεν είχαμε έτσι τα χειρότερα. Ήταν και μεγάλη κινητοποίηση εκεί των αρχών με την αστυνομία να κλείνει δρόμους και γεφύρια και να δίνεται και εντολή να απομακρυνθούν και αυτοκίνητα από τη σόρτη δεξιά και αριστερά για να μην παρασυρθούν αυτοκίνητα, και, αλλά και εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Εύβοια, στην κεντρική Εύβοια δηλαδή είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, και επειδή αναμένουμε και άλλο ένα κύμα κακοκαιρίας αύριο και μεθαύριο, νομίζω ότι θα παραμείνουν σε επιφυλακή.
3: Έτσι ακριβώς, και στη Σκιάθο ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή, όπου και εκεί ποτάμια, οι δρόμοι παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, πλημμύρισαν καταστήματα και σπίτια. Εκεί ζήτησε ο δήμαρχος και τέθηκε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στην Εύβοια έχουμε τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή και εκεί οι περισσότερες περιοχές είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από προηγούμενες κατηγορίες, κακοκαιρίες, και συνεχίζεται έτσι αυτή η δύσκολη κατάσταση. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, οι περισσότερες στη Ρόδο, περισσότερες από 100, γύρω στις 50 είχαμε και εδώ στην Αττική. Ευτυχώς εδώ στην Αθήνα ήταν η χθες που έβρεξε έτσι, τις πρώτες ώρες. Σε κάποιους χρειάστηκε έτσι, τα πιο προβλήματα στους δρόμους, η τροχία προχώρησε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι περισσότερο. Τώρα συνεδρίασε χθες και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην Πολιτική Προστασία. Είναι αυτό που είπες, Αθηνά, ότι σήμερα είναι μια ανάπολο, έχει υποχωρήσει
0: η
3: κακοκαιρία. Θα αρχίσει τώρα η καταγραφή των ζημιών στις περιοχές που επλήγησαν, και μένουμε σε επιφυλακή, διότι όπως είπες υπάρχει αυτό, λένε ότι από αύριο το μεσημέρι απόγευμα μέχρι το Σάββατο το πρωί θα υπάρχει ένα νέο κύμα με βροχοπτώσεις, θα δούμε ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, και μετά πλέον την επόμενη εβδομάδα λένε ότι θα είναι καλός ο καιρός.
0: Να πούμε το ότι ήταν και νωρίτερα κλειστή η Ρόδο του Αττικού στο κέντρο της Αθήνας από πτώση δέντρου από τους θυελώδεις ανέμους.
3: Και μόλις άνοιξε τώρα, άνοιξε.
0: Και να πούμε το ότι υπάρχει απαγορευτικό μέχρι τις 9 το πρωί από τον Πειραιά και μέχρι τις 12 το μεσημέρι από τη Ραφίνα, όσοι είναι να ταξιδέψουν να συμβουλευτούν τα επιμέρους λιμεναρχεία.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ενέργεια είναι το βασικό θέμα της επικαιρότητας και ως προς τα μέτρα και ως προς την πολιτική επικαιρότητα. Σε αυτή θα πάμε σε ένα λεπτό από τώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Αθήνα 984.

0: στο 1,55 το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Από το 1,90 κοντά καλύτερο θα μπορούσε να ξεκινούσε και θα μπορούσε. Θα θέλαμε να ξεκινούσε από εκεί που ξεκίνησε και πέρσι, αλλά μερικά πράγματα δεν γίνονται. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες, θα μας πει ευθύς αμέσως η Χριστιανά Κούσιου. Καλημέρα, Χριστιανά.
1: Καλημέρα και από μένα. Ακριβότερα θα πληρώσουν φέτος τη θέρμανσή τους στα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, καθώς η εκτιμόμενη τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 1,55 ευρώ το λίτρο, έναντι περίπου 1,12 τον Οκτώβριο του 2025. Η διαφορά των 43 λεπτών ανά λίτρο μεταφράζεται σε αύξηση περίπου 38% παρά τις επιδοτήσεις που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση. Χωρίς τις παρεμβάσεις η τιμή θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κρατική επιδότηση των 20 λεπτών σε συνδυασμό με την αντίστοιχη έκπτωση των διελιστηρίων περιορίζει το κόστος στα 1,55, με τις πρώτες εκτιμήσεις να τοποθετούν τις τιμές διάθεσης μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ ανάλογα με την περιοχή και την εταιρεία εμπορίας. Η διαφορά σε σχέση με πέρσι γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στο γέμισμα της Δεξαμενής. Ένα νοικοκυριό που θα παραγγείλει 500 λίτρα θα χρειαστεί περίπου 775 ευρώ έναντι 560 ευρώ πέρσι, πληρώνοντας δηλαδή 215 ευρώ περισσότερα. Για 800 λίτρα η δαπάνη αυξάνεται στα 896 ευρώ, από τα 896 ευρώ στα 1240, ενώ η αγορά χιλίου λίτρο θα κοστίσει περίπου 1550 ευρώ από 1120 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επιδότηση των 40 λεπτών περιορίζει πάντως αισθητά τη δαπάνη σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα μπορούσαν να διαμορφωθούν οι τιμές χωρίς την παρέμβαση. Στην περίπτωση των χιλίων λίτρων η εξοικονόμηση φτάνει τα 400 ευρώ, σταθώς χωρίς τα μέτρα το κόστος θα μπορούσε να ανέλθει λίγο πριν από τα 2.000 ευρώ. Τώρα, μέρος της πρόσθετης επιβάρησης επιχειρείται να καλυφθεί μέσω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης και όχι μόνο το πετρέλαιο. Έτσι, ένα νοικοκυριό που με τα ίδια δεδομένα με πέρσι δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει φέτος 650 ευρώ, ενώ για όσους δικαιούνταν 800 ευρώ το ποσό αυξάνεται στα 1040 ευρώ. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις, περίπου 750.000 νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμασης πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της ενίσχυσης. Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η αυξημένη προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως και τις 10 Δεκεμβρίου. Να σας πω ότι στο πακέτο στήριξης περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις στα καύσιμα κίνησης με συνολική μείωση 20 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ και επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο ντίζελ τα 15 λεπτά προέρχονται από την κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από την έκπτωση των διελιστηρίων. Για την αμόλυβδη επιδότηση ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου, ενώ τα μέτρα, το σύνολο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί θα έχουν ισχύ έως τις 31 Οκτωβρίου. Κάπου εκεί θα γίνει η επανεκτίμηση της κατάστασης.
2: Όπως έχουν πει, ανά 15 ημερών, ναι.
1: Ακριβώς, και θα ανακοινωθούν ενδεχομένως περαιτέρω μέτρα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστιανά. Θα πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρώπης. Εκεί ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για μέτρα και συγκράτηση τιμών και στήριξη βεβαίως νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απόστολε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Και βεβαίως ο κ. Μητσοτάκης χθες από την Λάρισα πήρε να χωρίσει τις Βρυξέλλες. έκανε αναφορά και στα μέτρα που ελήφθησαν να γίνονται σε εθνικό επίπεδο, λέγοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίγει πολύ χαμηλότερα από εκεί που έκλεισε. Στο 1,75 έκλεισε, ανοίξει το 1,55 και είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε από τις παρούσες συνθήκες, όπως είπε. Έκανε επίσης λόγο εκ νέου για έναν δύσκολο χειμώνα και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει η κυβέρνηση να στηρίζει τους πολίτες στο μέτρο πάντα των εθνικών μας δυνατοτήτων και των αντοχών του προϋπολογισμού, όπως είπε. Προσθέτοντας βεβαίως ότι καμία εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της αυτό το ζήτημα, και ακριβώς εδώ ερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο ίδιος ουσιαστικά θα τοποθετηθεί σε τρία πεδία. Το πρώτο έχει να κάνει με την δημοσιονομική ευελιξία, για να υπάρξει δυνατότητα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, όπως είπε και εσύ, Αθηνά. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και το τρίτο με την ναυτιλία, βάζοντας μάλιστα και ένα θέμα φρένου σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς της πράσινης μετάβασης αυτού του τομείς. Ο κ. Μητσοτάκης στις προτάσεις για δημοσιονομική ευελιξία έχει προβάλει ήδη και με την επιστολή προς την κυρία Φοντερ Λάιεν το θέμα της αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από το ΦΠΑ λόγω των υψηλών τιμών στην ενέργεια να μην υπολογίζονται στις οροφές δαπανών, ώστε με αυτούς τους πόρους να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα στήριξης. Βεβαίως στην παρέμβασή του, ζητώντας αυτό, θα επισημάνει και πάλι ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα υπόψη το πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και την ευρικότητα που επικρατεί στις αγορές. Mm-hmm. Θα λέει κανείς ότι στην επισηματολογία του Πρωθυπουργού υπάρχει μια πολιτική διάσταση. Την ακούσαμε και χθες από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επιχειρηματολόγη ότι μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου ενισχύονται οι δυνάμεις του λαϊκισμού, είναι σημαντικό να αποδείξει η Ευρώπη ότι μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα, ήταν πολύ χαρακτηριστική η αναφορά του ότι οι αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε, όχι μόνο σε Ελλάδα αλλά σε Ευρώπη, δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι τελικά βαθιά πολιτικές. Και μόνο αν οι απαντήσεις που θα δώσουμε φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα, μπορεί να κλείσει ο δρόμος στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους, όπως είπε. Να πούμε επίσης ότι ειδικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ναυτιλία, όπως σου είπα, ανέδειξε το θέμα της ενός φρένου, κάποιου φρένου στην πράσινη μετάβαση. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστικό ότι η πράσινη μετάβαση, την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπρίντ αλλά ένα μαραθώνιος, ειδικά για την ευρωπαϊκή βιομηχανία που εκπέμπει σήμερα μόνο το 1,4 των παγκόσμιων ρήπων και ζητούμε να το μειώσει και άλλο. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ταχύτητα με την οποία θα το κάνει μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ της επιβίωσης ή του αφανισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, εκφράζοντας ένα προβληματισμό ότι οι ταχύτητες και αυτές με τις οποίες κινούμαστε μπορεί να οδηγήσει ουσιαστικά, μάλλον η φράση που χρησιμοποίησε είναι ότι θα πατήσουμε λίγο φρένο ώστε να δώσουμε χώρο και χρόνο στη βιομηχανία μας να προσαρμοστεί και στην τεχνολογία να δώσει λύση, ή αλλιώς αν συνεχίσουμε με ένα βολονταρισμό.
0: Μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην ναυτιλία στο ίδιο πλαίσιο.
3: Και στην ναυτιλία στο ίδιο πλαίσιο, λέγοντας ότι αν σε επιβάλλουμε μια πολύ γρήγορη διαδικασία πανθρακοποίησης, το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτό το κόστος θα περάσει στον τελικό καταναλωτή σε μια εποχή που έχουμε ήδη ψηλό πληθωρισμό και δεν υπάρχουν ακόμα ξεκάθαρες τεχνολογίες λύσεις για το πώς μπορεί να πάμε σε πλήρη πανθρακοποίηση στην εμπορική ναυτιλία.
0: Απόστολε, ευχαριστούμε. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, προφανώς πάμε στο ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης. Παρουσιάζεται η γενοδορία ως αντίδωρο. Κατερίνα Παπαβασιλείου.
4: Έτσι ακριβώς, Γιάννη Αθηνά, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παρέμβασης της κυβέρνησης, είναι τα σημεία στα οποία εστιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε χθες την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στη μεσημερινή ενημέρωση με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν υποτιμάμε καμία παρέμβαση, αλλά όταν πέρυσι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 1,10 και σήμερα είναι 1,55, μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση που έρχεται να προσθεθεί αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, όπως σχολίαζε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, με τους Έλληνες την ίδια ώρα να είναι τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Σε όλους τους δείκτες, όπως ανέφερε, είμαστε τελευταίοι. Όποιος μένει λοιπόν σε ενίκιο, βάλει πετρέλαιο θέρμανσης και κινείται με αυτοκίνητο, είναι καταδικασμένος, ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Οι επιτελείς της Χαρελαίου Τρικούπη δείχνουν σε μια άλλη κατεύθυνση, την οποία η κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει και επανέλαβε χθες ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να έχει φορολογήσει εδώ και 2 χρόνια τα υπερκέρδη, που είναι τεράστια, και σήμερα να έχει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τους πολίτες. Επιπλέον θα μπορούσε να έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ώστε να ανασάνει η αγορά. Κατά τα λοιπά, να σας πω, και παρά την κόντρα των τελευταίων ημερών με την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ, επιμένουν και τονίζουν πως η στόχευση παραμένει η πολιτική αλλαγή. Ακούσαμε και πάλι χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Sky να αναφέρει ότι δεν δίνουμε τον αγώνα για τη δεύτερη θέση, αλλά για την πρώτη. Αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, θα σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, θα σχηματίσει το ΠΑΣΟΚ. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως επέμεινε και πάλι στην πολιτική αυτονομία του κόμματος, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει εξαρτήσεις και γι' αυτό θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Τώρα, απάντησε και πάλι στον Αλέξη Τσίπρα για την κόντρα που είδαμε να εξελίσσεται τα τελευταία 24 ώρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αντέτεινε πως το κεντρικό του αφήγημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά δηλαδή, ότι αυτοί συγκυβέρνησαν με την ακροδεξιά, το ξέχασαν, διερωτήθηκε με νόημα. Άρα όταν πηγαίνουμε στο χθες, καλό είναι να τα λέμε όλα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε επίσης, Γιάννη και Αθηνά, το θέμα της απομάκρυνσης της κυρίας Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, με την οποία ο ίδιος δεν είχε συναντηθεί κατά την παρουσία της εδώ στη χώρα μας. Είναι προφανές, σημείωσε με νόημα ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι δεν γνώριζε όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Υπάρχει πολιτικό ζήτημα από την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τα συνήθη και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε, το ενεθάρρυνε, άρα έχει εκτεθεί πολιτικά. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης θα συμμετάσχει στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες, σε μια κρίσιμη, όπως αντιλαμβανόμαστε, χρονική συγκυρία, καθώς όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλη η Ευρώπη τελεί υπό τον κλειό της ενεργειακής κρίσης.
2: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Παρδάκου. Κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σταδιακή υποχώρηση των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, με τραγικό απολογισμό ένα νεκρό και μεγάλες καταστροφές σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες. Μετά τις 9 το πρωί η άρση της απαγόρευσης απόπλου στον Πειραιά. Μετά τις 12 Σεραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πτώση δέντρου κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, κλειστή από τις 5 το πρωί η Ρόδου Αττικού. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία όταν πάτησε σε λακκούβα με νερά σε πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατοικίες, επιχειρήσεις και σταθμοί του μετρό λόγω κακοκαιρίας. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής των 27 σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα ζητήσει κατά πληροφορίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών σε πιθανούς μελλοντικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους που έχουν γνώση για το θέμα. Την εκτίμηση ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα λιπτά του Παρθενώνα εκφράζει στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne. Προτείνει την εκπεριτροπή σε έκθεσής τους για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί, κυρίως στα ανατολικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι ως 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Φιλοφόρο Κηφισίας άνοδο κάθοδο από το ύψος Αμαρουσίου έως και τους Αμπελοκήπους. Φιλοφόρο Γαλατσίου στο ύψος Γκράβας καθώς και φιλοφόρο Βέικου και την Τραλέων στο Γαλάζε. Στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Άνοδο και κάθοδο Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Μεταμόρφωση. Στην Ερυθρέα Ελευθερίου Περιζέλου και Χαριλάου Τρικούπη, στην Αττική Οδό από το ύψος λεωφόρο Φιλής Άροδο έως και λεωφόρο Κίμης, Κατεχάη και Ρέφα προς Ηλιούπολη, στη λεωφόρο Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού, Αλεξάνδρος στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην πλατεία Βάσχαρο Κονδύλι Πατησίων, στο δρόμο γύρω από την Ομόνια, καθώς και στην πλατεία Καρεσκάκη, στην οδό Αχιλλέως και τη λεωφόρο Κωνσταντινοπόλεως, λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρα και λεωφόρο Χριστούς Χαραπακά, και τέλος στη Βασιλή Σοφία και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους ως και το ύψος του Χίλτον. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφησε ο οδηγός του ράδιο ταξί. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: τα θέματα της ενέργειας είναι τόσο πρώτο θέμα και στην εσωτερική επικαιρότητα και στην εξωτερική επικαιρότητα, καθώς έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου θα συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους, και αυτό θα είναι και το θέμα συζήτησης με τον καλεσμένο μας. Να καλημερίσουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Σύμβουλο Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Greek Energy Forum, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κύριε Μαθιουλάκη, αν ορίζαμε εμείς ως καταναλωτές το πρόβλημά μας θα είναι η υψηλή τιμή της ενέργειας, είτε αφορά στην κίνησή μας με βενζίνη, είτε αφορά στη θέρμανσή μας με πετρέλαιο. Απλά θα θέλαμε να μας ορίσετε από τη δική σας την πλευρά, από την πλευρά ενός ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου που ξέρει την αγορά. Ποιο είναι το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε? Και το ρωτάω αυτό γιατί εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο βλέπουμε μία κίνηση πάνω κάτω των τιμών, έτσι ώστε να μην υπάρχει απολύτως από τα 120, τα 80 και πάλι πάνω, να μην υπάρχει και εικόνα του τι μπορεί να προβλέψει για την επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα και σε αντιστοιχεία της κατάστασης που ζήσαμε και το 2022 είναι το ότι έχουν αυξηθεί οι γεωπολιτικές εντάσεις. Έχει αυξηθεί η ένταση με την οποία λύνουν τις σχέσεις τους οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, με τη Ρωσία, με τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό βεβαίως σε οποιοδήποτε προϊόν έχει λειτουργήσει μια παγκόσμια αγορά έφερε αντίκτυπο. Το πετρέλαιο είναι ένα τέτοιο προϊόν και το πετρέλαιο έχει την ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα πράγματα ότι φέρνει μια αλυσίδα από εξελίξεις και σε άλλους κλάδους, γιατί βεβαίως η ενέργεια επηρεάζει τα πάντα. Γι' αυτό και το ζούμε όλο αυτό το πράγμα πιο έντονα. Αν θέλαμε να το δώσουμε σε ένα πολύ δομικό πλαίσιο, είναι η αλλαγή πλεύσης και στάσης των ΗΠΑ στο πώς βλέπει τον εαυτό της στο παγκόσμιο σύστημα, που ουσιαστικά δημιουργεί όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί δημιουργεί τα κενά ισχύως που δώσαν στη Ρωσία τη δυνατότητα να σκεφτεί ότι μπορεί να κινηθεί στην Ουκρανία, αντίστοιχα κινήσει με το Ιράν, και όλα αυτά, σε όλα αυτά το πετρέλαιο είναι ευαίσθητο. Οπότε από εκεί ξεκινά μια αλυσίδα από πράγματα.
2: Εμείς λοιπόν τι κάνουμε, και το εμείς τώρα το γυρνάω στην Ευρώπη, που είμαστε μια δύναμη μη στρατιωτική, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τα μέσα που έχουν οι ανταγωνιστές μας, αλλά μια ισχυρή αγορά καταναλωτική θέλει.
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που αυτές έχουν πολύ μεγάλη παραγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου, επίσης δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά, να ελέγξουν την αγορά. Όταν μια αγορά κινείται, είναι παγκόσμια, δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς. Όλοι προσπαθούν, μπορούν, επιδιώκουν, αλλά δεν μπορεί να την ελέγξει κανείς. Τώρα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δύο πράγματα. Πρέπει να φροντίσουμε να πάμε πιο ισορροπημένα στις επιδιώξεις μας όσο αφορά τι ενέργεια θα χρησιμοποιούμε για το μέλλον. Γιατί ορθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θέλουμε να είμαστε μπροστά στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, ουσιαστικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί περί αυτού πρόκειται, το οποίο είναι ένα υπαρξιακό πρόβλημα, και είπε η Ευρώπη: εγώ θα πάω μπροστά. Πώς θα πάω μπροστά? Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σωστό αυτό. Το δεύτερο κομμάτι όμως αυτής της συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα ήταν ότι αφού θα πάμε μπροστά στην Ευρώπη, αφού θα πάμε μπροστά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κόβουμε τους υδρογονάνθρακες σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ήταν ένα λάθος, γιατί μας άφησε εκτεθειμένους με τη μικρότερη δυνατή εγχώρια, εντός εισαγωγικών εγχώρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραγωγή υδρογονανθράκων που είχαμε ποτέ στην ιστορία μας. Οπότε το πόσο εξαρτημένοι είμαστε από τι γίνεται στο εξωτερικό είναι το μέγιστο. Η Ευρώπη είχε παλιά και φυσικό αέριο και πετρέλαιο και έχει τη δυνατότητα να βγάλει. Απλά στοχευμένα είπαμε ότι θέλουμε να φύγουμε από αυτά τα πράγματα. Άρα εδώ θα πρέπει να γίνει, αναγκαστικά θα γίνει μια στροφή, το ίδιο και με την πυρηνική ενέργεια που είναι και εντελώς καθαρή. Έτσι, αυτά πρέπει, και αυτό έχουν ξεκινήσει, η Ευρώπη τα ξανασκέφτεται, γι' αυτό και συζητάμε για φυσικό αέριο, για έρευνες στην Ελλάδα, η Ρουμανία κάνει τα ίδια πράγματα, για τα πυρηνικά σκέφτονται όλοι. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι να καταλάβουμε ότι αυτό, ό,τι και όλες αυτές οι λύσεις και οι αποθήκευση ενέργειας που γίνεται στην μεγάλη συζήτηση, δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Θα βοηθήσουν, αλλά δεν θα λύσουν, γιατί η αγορά ενέργειας είναι μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και άρα θα επηρεαζόμαστε. Αυτό λοιπόν που οφείλουμε να κάνουμε είναι, τώρα όλα αυτά σε μέσο πρόθεσμο, δεν είναι για αύριο, έτσι, αλλά αυτό που οφείλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φροντίσει έτσι ώστε οι αυξομοιώσεις να αργούν να περάσουν στην καθημερινότητά μας και να η καμπύλη αυτή να μην είναι τόσο έντονη. Αυτό μπορεί να γίνει, υπάρχουν ρυθμιστικοί τρόποι, με την αντιστάθμιση κινδύνου να υποχρεώσει τις εταιρείες όλες να αγοράζουν ενέργεια με ορίζοντα 12-18 μηνών μπροστά, με τιμές κλειδωμένες, έτσι ώστε ό,τι αυξομοιώσεις έρχονται στην αγορά να μην είναι τόσο έντονες, να μην έχει τη μια μέρα πετρέλαιο στο 1,20 και τον άλλο χρόνο πετρέλαιο στο 1,80. να έχει μια ισορροπία.
0: Και να δούμε βεβαίως και πώς θα εξελιχθούν οι διεθνείς εξελίξεις και στα δύο πολεμικά μέτωπα. Οπότε βήμα-βήμα όλα αυτά. Κύριε Μαθιουλάκη, επανεκκινούν και οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου. Ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό του καλωδίου. Εκεί τι περιμένουμε και τι θα αλλάξει στο επόμενο διάστημα.
1: Εντάξει, το θέμα του καλωδίου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εγώ γράφω για αυτό το θέμα μια δεκαετία τώρα, 10 χρόνια τουλάχιστον. Το έργο τρέχει εδώ και 15 χρόνια. Δεν το έχουμε δώσει ιδέα όσο προσοχή στην Ελλάδα. Και τώρα τον τελευταίο καιρό έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Από πολλές πλευρές είναι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο διατάφτα. Πρέπει να προχωρήσουν οι έρευνες βυθομέτρησης. Και μετά το δεύτερο πιο σημαντικό κομμάτι είναι το να μπει πλέον το καλώδιο. Έτσι. Εδώ χρειάζεται πάρα πολύ απλά η αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης στο να προχωρήσουν οι έρευνες, οι εργασίες των πλοίων που θα περάσουν από αυτή την περιοχή, χωρίς τον φόβο του τι θα κάνει η Τουρκία όπως έγινε το 24. Χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, χρειάζεται να καταλάβουμε ψυχραιμία, χαμηλή τόνη, αλλά να συνειδητοποιήσουμε το ότι δεν πρόκειται να έχουμε, όπως κάποιοι φωνάζουν, κάποιο είδους πολεμική σύγκρουση τώρα με την Τουρκία για αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τις λογικές του παρελθόντος που είχε μια υποχωρητικότητα φοβούμενη ότι κάτι θα κάνει η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, όσο έβλεπε ότι εμείς είχαμε αυτούς τους φόβους, τόσο φωνασκούσε, γιατί έτσι πετύχαινε πράγματα χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι της. Mm-hmm.
2: Και να κάνω και μια τελευταία ερώτηση που αφορά τον περίφημο, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές, κάθετο διάδρομο. Αν συνδέεται η αποχώρηση μη ενός πρέσβη των ΗΠΑ, πρέσβυρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, με το πώς θα πάει ή πώς δεν θα πάει το συγκεκριμένο έργο.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως δεν συνδεόταν το πόσο καλά προχωρούσε το έργο με το ποιος ήταν ο πρέσβης εδώ πέρα. Αυτό είναι έργο το οποίο κινείται από πολλές πλευρές εδώ και πολλά χρόνια. Είναι αποτέλεσμα διαργασιών οι οποίες έχουν ξεκινήσει πολύ πριν. Και πάνω απ' όλα συνδέεται με δομικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ουσιαστικά από τη στιγμή που τα τελευταία 10 χρόνια μπορούν και εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο, έχουν κάποιους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας από αυτούς είναι να εγκαθαστήσουν την επιρροή τους στην Ευρώπη και να κοντράρουν να σταματήσουν την επιρροή της Ρωσίας. Παρά το ότι μπορεί να ακούμε αυτή τη στιγμή από τον Αμερικανό Πρόεδρο, για τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, δηλαδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους στα άκρα της Ευρώπης, οι οποίοι μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου ήταν πάντα εξαρτημένοι από τη Ρωσία και τη Ρώσικη επιρροή λόγω ενέργειας, αυτό να το σταματήσει. Αυτό είναι δομικό, στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να το πετύχει μέσω του κάθετου διαδρόμου. Και άρα λοιπόν δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ο πρέσβης, ούτε ποιος είναι ο πρόεδρος της ΗΠΑ. Όταν μιλάμε για ένα δομικό συμφέρον της χώρας, τα προχωράνε όποιοι και να ήταν. Γι' αυτό και προχώρησε και από τον Ομπάμα ακόμα ξεκίνησαν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Ο Τραμπ την πρώτη φορά, ο Μπάιντεν ξανά, ο Τραμπ, δηλαδή δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε προφανώς και δεν έχει καμία σημασία ποιος είναι ο πρέσβης.
0: Κύριε Μαθιουλάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, σύμβουλος ενεργειακής στρατηγικής, ακαδημαϊκός διευθυντής του Greek Energy Forum. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Αθήνα 984.

0: Μην την πάρω αν νόμιζες ότι τελείωσε η αποστολή σου σήμερα στην ενημέρωση του πρωινού ακροατηρίου. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, να το είχα καταλάβει.
2: Με άλλο καπέλο τώρα όμως, το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε δύο θέματα που θέλουμε να μας αναλύσεις. Το ένα είναι η εξάρτηση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε σπίτια και καταλύτες από διάφορες περιοχές Αττικής. Και το άλλο έχει να κάνει με την μήνυση που υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος.
1: Ξεκινήσουμε από αυτή τη σφαίρα, παιδιά, που δεν έκανε μόνο αυτό, είχε πλούσια δραστηριότητα σε όλες τις, όσον αφορά τις και απάτες. Να πούμε ότι καταρχήν συνελήφθαν 6 άτομα σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ηλικίας 38 ετών ο μεγαλύτερος, 24 ετών ο μικρότερος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 8 άτομα. Από την αστυνομική έρευνα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έχουν εξεχνιαστεί 78 περιπτώσεις απάτες, κλοπές και ληστείες. Υπολογίζεται ότι το χρηματικό όφελος που έχει αποκομίσει η συμμορία ξεπερνάει τις 350.000 ευρώ. Και τι έκανε? Η πολυεπίπεδη, όπως αναφέρει η αστυνομία, εγκληματική δράση της συμμορίας χωριζόταν σε 3 κατηγορίες. Η πρώτη ήταν οι απάτες, είτε παριστάνοντας τους υπαλλήλους της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, είτε παριστάνοντας τους λογιστές. Εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό κέντρο με δεκάδες κινητά τηλέφωνα, όπου τηλεφωνούσαν σχεδόν σε όλη τη χώρα και όπου απίστευαν ότι τα θύματα τους ήταν ευάλωτα, πήγαιναν εκεί οι λεγόμενοι σπράκτορες και έπαιρναν οτιδήποτε τους, από χρήματα μέχρι τη μαλβή. Δεύτερη μεθοδολογία ήταν οι κλοπές κατοικιών, παρακολουθούσαν σπίτια, όταν έβλεπαν ότι οι ένικοι από εκεί απουσίαζαν, έμπαιναν μέσα και άρπαζαν ό,τι αξία έβρισκαν. Και η τρίτη μεθοδολογία ήταν αυτό με τις καταλύτες οχημάτων, έκλεβαν τους καταλύτες και τους πουλούσαν σε ανακύκλωση. Τώρα, όσον αφορά τον Υπουργό, χτες έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου αναφέρεται ότι ο Υπουργός έκανε μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση και πρόθεση εξαπάτησης των προσώπων, καθώς, όπως διαπιστώθηκε, εστάλει ένα γραπτό μήνυμα σε ένα παράγοντα του μπάσκετ, όπου φαινόταν ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ήταν ο αποστολέας, και άφηνε να εννοηθεί ότι υπήρχαν πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, ότι θα έκανε κάτι τέλος πάντων ο κύριος Θεοδωρικάκος, ζητώντας ανταλλάγματα οικονομικά για να κάνει κάποιες εξυπηρετήσεις, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία σχέση ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έγινε μήνυση συνδίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό τηλέφωνο διαπιστώθηκε ότι ενεργοποιήθηκε, είναι ένα καρτοκινητό, όπως το λέμε. Ενεργοποιήθηκε από τους πλανόδιους πολίτες που υπάρχουν στην Ομόνια σε όνομα Αλλοδαπού. Εξετάζεται αν το όνομα αυτό είναι πραγματικό. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος ήταν αυτός ο αποστολέας του μηνύματος.
2: Μάλιστα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Δημήτρη Πέρα θα πάμε στον Ισίδωρο Ρούσο. Τι γίνεται με το συγκρότημα της Γκράβας και με τις ελέγχους για να μπορέσουν να επιστρέψουν οι περίπου 4.000 μαθητές, Ισίδωρε? Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν έχουμε και πολλά νεότερα από αυτό το μέτωπο. Συνεχίζονται οι έλεγχοι. Δεν είμαστε και πολύ μακριά από το να επιστρέψουν 4.000 μαθητές στο σχολικό συγκρότημα, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν ευρήματα. Και αυτό που μένει είναι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να δοθεί το πράσινο φως από τους εμπειρογνώμονες.
2: Δεν μου λες, Σίδωρε, και με τους φοιτητές που είχαν κατασκηνώσει στο Σύνταγμα?
3: Και αυτό το μέτωπο είναι προς την επίλυση.
2: Δεν τους βοήθησε και ο καιρός, η αλήθεια είναι.
3: Είναι και ο καιρός ο οποίος τελικά...
2: Μη γελάς, αλήθεια είναι.
4: Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι αλήθεια. Η παρατήρηση ήταν στο... Μας βοήθησε ο Μελανσόν όμως τώρα. Έβγαλε τους Γάλλους φοιτητές στον δρόμο, οπότε δεν μπορούσαμε κι εμείς να μην κάνουμε μια διαμαρτυρία εκεί.
2: Οι διαμαρτυρίες είναι πάντα σεβαστές.
4: Εννοείται.
3: Έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις πάντως στην παιδεία.
2: Την ερχόμενη εβδομάδα.
3: Έχουμε σε απεργιακό κλειό την εκπαίδευση. Με τους εκπαιδευτικούς να βγαίνουν στους δρόμους. Η Δασκαλική Ομοσπονδία έχει προκηρύξει 24 ώρες απεργία. Ενώ σε κινητοποίηση συμμετέχει και η ΟΛΜΕ με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα το απεργιακό ραντεβού είναι στις 12 το μεσημέρι, την άλλη Τετάρτη βέβαια, στα Προπύλαια. Αντίστοιχες, η ΟΛΜΕ από την την άλλη έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται τα κενά σε εκπαιδευτικούς, οι χαμηλές αποδοχές και οι ελλείψεις στις σχολικές υποδομές.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρα.
0: Και από τον Ισίδωρο Ρούσο, που από το χώρο της παιδείας, να πάμε στο χώρο του αθλητισμού, που δεν τα καταφέραμε καλά χθες, Απόστολε Βαξεβανέλη.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν τα κατάφερε η ΑΕΚ, παρότι προηγήθηκε, παρότι είχε και την ευκαιρία να βάλει και δεύτερο γκολ.
2: Εμείς η ΑΕΚ σήμερα.
0: Ούτε μισό της Τσιπάς τα καταφέραμε. Αλλά ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων χθες, από το 60 και μετά.
2: Κάτσε κανένα.
5: Ναι, ήρθε και το τραγικό λάθος του Μπρινιόλι.
0: Α, τραγικό δεν ήταν κανένας. Φάγαμε ένα γκολ.
5: Τραγικό λάθος είναι. Είναι τραγικό το λάθος του Μπρινιόλι, γιατί έχει, με το πόδι έχει βγει, έχει κάνει προς τα έξω ένα μισό βήμα παραπάνω, νομίζοντας ότι θα είναι σέντρα.
0: Το βάλαμε μόνοι μας, εντάξει.
5: Ναι, αλλά είναι σημαντικό.
0: Ισχύει απολύτως. Έτσι γύρισε το παιχνίδι.
5: Η ομάδα πέφτει ακριβώς στο 81, λοιπόν γίνεται το 2-1, γίνεται και στο 86 το 3-1 και η Σαχτάρ παίρνει την νίκη. ΑΕΚ θα μπορούσε τουλάχιστον να έχει φύγει με την ισοπαλία από το Stamford Bridge, μπροστά σε περίπου 10.000 ήταν οι φίλοι της. Όμως ας μην ξεχνάνε κάτι, γιατί ξέρεις, ανάμεσά μας, κυρίως σε εμάς που δεν είμαστε μέσα στην ομάδα, οι φίλοι, στα καφενεία, οι παρέες, έλα μωρέ, πάμε στο Λονδίνο, θα έχουμε εμείς κόσμο, πια Σαχτάρ. Σαχτάρ είχε πάει
0: και Σαχτάρ το, μην καταλαβαίνω.
5: Ποια... έχει πάρει το UEFA.
0: Να καταλαβαίνουμε ποια έκλαινε σε όλη την Ευρώπη ή ποιο Ολυμπιακό τώρα.
5: Στον κόσμο υπήρξε μια υπεραισιοδοξία και αυτό δεν πρέπει να γίνεται, γιατί στο Champions League δεν υπάρχει εύκολη ομάδα, το βλέπουμε και από τα αποτελέσματα. Η ΑΕΚ με αυτήν την ήττα βρέθηκε στην 20η θέση της βαθμολογίας και την ερχόμενη εβδομάδα θα πάει να παίξει στο Manchester απέναντι στη City, στην πληγωμένη City, η οποία ιτήθηκε 2-4 από την Paris Saint-Germain και αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη, σε μια βραδιά που πάλι έβρεξε γκολ, 48 γκολ μπήκαν, συνολικά έχουν μπει στις δύο βραδιές 78, έτσι με ένα μέσο όρο 4,5 γκολ ένα παιχνίδι, είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Πέσαν εξάρες, Last Link Liverpool 3-6, η μεγάλη εξάρα ήταν στο Aston Villa Fenerbahce 6-0, αλλά η μεγάλη ανατροπή έγινε στη Ρώμη, εκεί όπου η Ρώμα ήταν μπροστά 3-1 και από το 83 μέχρι το 92 έφαγε 3 γκολ και ιτήθηκε από τη Real Madrid με 4-3. Σήμερα στις 10 η ώρα στο λιμάνι της Μασσαλίας, που εκεί υπάρχουν προβλήματα, και πριν σας πω το ρεπορτάζ, Γάλλοι διαδηλωτές έκαναν ντου μέσα σε ξενοδοχεία ψάχνοντας για τυχόν εναπομείνοντες φυλάξεις του Ολυμπιακού. Κάποιοι που είχαν πάει νωρίτερα ως εκδρομή. Φοβερά πράγματα γίνονται. Για τον Ολυμπιακό, άρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός έκανε και τους άφησε όλους να κακύρωσε όλα τα εισιτήρια και λέει μην πάτε, μην ταξιδέψετε και γυρίστε, φύγετε όσοι είστε εκεί. Ολυμπιακός λοιπόν στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, χωρίς τον κόσμο του, θα ήταν περίπου 3.500 οι φίλοι του Ολυμπιακού, και ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν μείνει πολλοί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 4 την ίδια ώρα, πάλι για το Europa League. Ο Όφη θα ψάξει μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση, αντιμετωπίζει, είναι και αυτό στη Γαλλία. Από εκεί δεν έχουμε ειδήσεις για οπαδούς και προβλήματα.
0: Ρεν Όφη παίζουν, έχουμε και από εκεί θέματα να έχουμε.
5: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάτι.
0: Όχι, δεν έπρεπε να έχουμε στο άλλο δηλαδή.
5: Και δεν ξέρουμε αν θα έχει και οπαδούς του Όφη σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει βγει κάποιο ρεπορτάζ. Αντιμετωπίζει τη Ρεν στις 10 η ώρα από τηλεοπτική μετάδοση Magenta Sports 5 και φυσικά θέλει να κοιτάξει και τους Γάλλους στα μάτια, όπως έκανε και με τους Γερμανούς, στοχεύοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός κάνει εκείνο την πρεμιέρα του στο Conference League, αντιμετωπίζει στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λούκα και φυσικά θέλει τους 3 βαθμούς της νίκης προκειμένου να μπει με το δεξί στη διοργάνωση και αν δυνατόν και με ευρύ σκορ, έτσι, γιατί τα γκολ μετράνε πάρα πάρα πολύ. Στο μπάσκετ, νέος η Ρεάλ στον Ολυμπιακό, Τάιλερ δώσε σε δηλώσεις του σε κάποια εκπομπή, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και αφού δεν συμμετέχω, δεν με υπολογίζει γιατί δεν με πουλάν. Τα άρχισε και αυτό στα συστήματα walk-up. Ο Ολυμπιακός αυτόματα τον έστειλε, τον έβαλε σε αεροπλάνο, τον έστειλε στην Αθήνα και καλείται σε απολογία. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι. Φυσικά υπάρχει δημόσια τώρα ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Να δούμε τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Τσιτσιπάς, αυτό που είπες, δεν τα κατάφερε για ακόμα μια φορά απέναντι στον Ντάνιλ Μεντβέντεφ. Ήταν τρομερό το σερβίς του Ρώσου και οι απαντήσεις του Ρώσου. δεν μπόρεσε ο Στέφανος να περάσει τα δικά του πρώτα σερβίς. 6-4, 7-5. Δεν έχασε εύκολα.
4: Απλά αλλά ήταν καλός Στέφανος αυτό ήταν, το χιλιάρι.
5: Ήταν καλός, πολύ καλή εμφάνισή του, αλλά έπεσε σε έναν καλύτερο Μετβέντεφ.
4: Υπάρχει τώρα, σου τρώει και λίγο χρόνο, υπάρχει, έχει χάσει το πρώτο σετ 6-4. Είμαστε στο 5-5 στο δεύτερο σετ, που σημαίνει ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να το πάρει. Σερβίρει και χάνει με love service, δεν κερδίζει πόντους στο σερβίς του. Χάνει το, κάνει το 6-5 και σερβίρει μετά να το πάρει.
5: Και στο πρώτο. Έχει χάσει με love game, το έχει κάνει break.
4: Εκεί έχει να κάνει και με τη συγκέντρωσή σου. Στο τελευταίο game, εκεί που λες ότι εντάξει θα το πάρει εύκολα ο Μετβέντεφ, είμαστε στο 30. Θέλω να το πω αυτό γιατί έχει σημασία. Είμαστε στο 30-30. Οπότε ο επόμενος πόντος ή θα κάνει break ο Τσιπάς, θα βγάλει break point και θα βγάλει match point για το Μετβέντεφ. Και κάνει ένα καταπληκτικό πόντο ο Τσιπάς και χάνει το τελευταίο χτύπημα, ένα βολέ που έπρεπε να περάσει. Ήταν σαν να προσέφερε το παιχνίδι μόνο του.
5: Πάντως έχει επιστρέψει σε καλά αγωνιστικά επίπεδα και αυτό ίσως φανεί και στο μέλλον, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η χρονιά. Του χρόνου είναι καλό το Σάκαρη, επιστρέφει σε λίγη ώρα, στις 9 είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι της για τη φάση των 16 απέναντι στην 17χρονη μία από Χάνκοβα. Και να ευχηθούμε η Μαρία να κερδίσει για να τη δούμε να συνεχίζει στα προημιτελικά.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε, για την αναλυτική αθλητική μας ενημέρωση. Νεφώσεις σήμερα, δεν θα έχουμε βροχές. Άνοδο της θερμοκρασίας σε σχέση με χθες, στους 19 βαθμούς. Από αύριο το μεσημέρι ξανά κακοκαιρία.
4: Έφυγε φέτος από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον και μάλιστα η τελευταία ηχογράφησή της αναμένεται με τους U2 να ακούσουμε το τελευταίο ντουέτο περίπου της καριέρας της. Σαν σήμερα το 1973 είχε κυκλοφορήσει το περίφημο Τζολίν. Η Τζολίν ήταν μια κοκκινομάλα, ένα κοριτσάκι που της είχε ζητήσει αυτόγραφο. Η ιστορία της Τζολίν όμως ήταν η ιστορία μιας τραπεζικής υπαλλήλου που, συγγνώμη, την έπεφτε στον άντρα της τότε της.
2: Και αντί να τη χαστοκίσει, της έγραψε τραγούδι.
4: Και έγινε ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω τώρα πόσο βίαιη είσαι στις αντιδράσεις σου, αλλά ο άντρας ήταν ο Καρλ Ντίνε.
2: Άλλοι τη λένε Τζολίν, άλλοι τη λένε Μαρία. Εντάξει.
4: Όλα αυτά δεν τα συνυπογράφω, να ξέρετε. Έχει τελειώσει η ενημέρωση.
2: Λοιπόν, με τον Τζολίν και την υπέροχη Ντόλι Πάρτον κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλέρα, τον Βαγγέλη Δημακόπουλο, τον Χρήστο Κάπο, την Βαρβάρα Βετζιλέου, τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Μπέτι και το Μπομπ Ντίλαν και τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Προανήγγειλε δε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις. 27 ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητούν σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση εν μέσω των υψηλών τιμών που ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Σε αυτό το φόντο, η Ρωσία σχεδόν ολοκλήρωσε σε διάστημα 6 εβδομάδων την κατασκευή μιας μεγάλης νέας βάσης για την εκτόξευση αεριοθούμενων drone, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα άμυνας και ανάλυση δορυφορικών εικόνων από το Reuters, στην πιο πρόσφατη ενίσχυση των δυνατοτήτων της να επιτίθεται στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ρωσικής περιφέρειας Ριαζάν, μεγάλη ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε δηληστήριο πετρελαίου. Η Ουκρανία θα χτυπήσει ξανά ρωσικά δηληστήρια, διεμήνει νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 3 νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κιροβοχάρτ της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της σύγκρουσης στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μη πυρηνική βόμβα στο αμερικανικό οπλοστάσιο και η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Συμπληρωματική απολογή ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της αναβάθμισης επιμέρους πράξεων του κατηγορητηρίου που συνδέονται με τρομοκρατικές ενέργειες έδωσε ο 24χρονος που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με καζάκια από την οποία χάσε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για τον 24χρονο φοιτητή, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού του στον 25χρονο συγκατηγορούμενο του, με τον τελευταίο να τα παραδίδει στο φερόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη. Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου στον Πειραιά μετά την έβρεση τμήματος Όλμου. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπανιαλούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησαν αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες, χειρόνους, σιδηρόβεργες καθώς και άλλα αντικείμενα. Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις σποράδες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24 ώρες μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά του από το ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσων αλλά και στην Εύβοια και τις σποράδες. Έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πρωτεύουσας απέναντι στην κλιματική κρίση έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στη διάρκεια συζήτησης στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Treasury Summit με αντικείμενο το ψηφιακό μετασχηματισμό, τις επενδύσεις και το μέλλον της Αθήνας. Ο κ. Δούκας παρουσίασε τις ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως υπογράμμισε, η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν κρίνεται από τον αριθμό των εφαρμογών, αλλά από τα προβλήματα που επιλύονται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την αναβάθμιση των σχολείων της Αθήνας, καθώς και στην ανάγκη μεγαλύτερης οικονομικής αυτονομίας των Δήμων και ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκούς πόρους. Τη δημοσιοποίηση άμεσα της μελέτης που εφαρμόζει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία θεάτρου ζητά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά Κώστας Μπακογιάννης. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν τι μελετήθηκε, τι εγκρίθηκε, τι πληρώνουν και τι παραλαμβάνουν, τονίζει σημειώνοντας ότι επί δημαρχίας τους το σημείο είχε σχεδιαστεί να γίνει μια όση πρασίνου, ενώ πλέον, όπως αναφέρει ο κ. Μπακογιάννης, δεσπόζει άσφαλτος. Ίσορος ενός άνδρα εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στην περιοχή των Κήπων της Δημοτικής Ενότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Λίγη την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αμοιβόμενες μαθητείες στις 7 σχολές της ΔΥΠΑ με αντικείμενο σπουδών τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet μέσω του gov.gr. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας Δία στη Λυκόβρηση μετά από επεισοδιακή καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο στο ΆΚΑ την Μπάνια Λούκα στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ακολουθούν στις 10 οι αναμετρήσεις Μαρσέιγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη για το Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις με βροχές αναμένονται αύριο στην Αττική, όπου η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και θα κυμανθεί από 8-19 βαθμούς Κελσίου. 17 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθί.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Sigi Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο

0: φωνή και την ψυχή της Άρτεμις Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. More.com, artinfo.gr.
1: Αθήνα 984.
2: Ντάμες Σπαθή. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, κουμάντου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Γεια σου και σένα, ρε καπετάνιο.
1: Ρε καπετάνιο. Ρε καπετάνισα.
0: Ναι. Ωραίο, μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχω δίπλωμα.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Καπετάνιο, όχι, δεν έχω.
1: Εδώ, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ωραία. Τι κάνεις, κουμάντου?
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Καμώνομαι, λέγει η μάνα μου.
0: Παιδιά, έθαλψες όσους είχες να περιθάλψεις?
1: Ναι. Εντάξει. Κάτι έκανα.
0: Μπράβο. Κουμπάντου.
1: Και βλέπουμε. Γιατί άνοιξαν στορί.
0: Εγώ θα σου πω άλλα τώρα. Θα σε προσγειώσω στην άλλη πραγματικότητα, την εκτός σπιτιού. Θα σου μιλήσω για μένα. Για τα... Τι έλαβα σήμερα. Έλαβα mail σήμερα. Μάλιστα. Από μια πολύ πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει διάφορα πρατήρια καυσίμων.
1: Ναι.
0: Μου προτείνει 12 άτοκες δόσεις για να πάρω πετρέλαιο θέρμανσης. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Σε μένα πρέπει να το στείλω. Πρέπει 12 άτοκες δόσεις, 12 χρόνια έχουμε βάλει πετρέλαιο στην πολυκατοικία μας.
0: Με το που έσκασε λοιπόν η ιστορία πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη μέρα που ξεκινάει.
1: Ξεκινάει
0: η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ναι. Συν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Που εντάξει, μέχρι και τα πρατήρια καταλαβαίνουν ότι
1: δεν θα παίξει πολύ το σύστημα.
0: Ναι, ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Έχουν αρχίσει ότι πώς μπορείς να αγοράσεις με ένα 55, είπαμε.
1: Περίμενε, το ένα φουλάρισμα, μία φορά, μα βάλεις μία φορά θα σου βάλει για 12 άτοκες.
0: Πρέπει να το γεμίζεις, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι, πάντως μου είναι 12 τέτοιες δόσεις, ό,τι πάρει.
1: Άρα είμαστε και δεύτερη δόση σε λίγο καιρό, άλλες 12. Ωραία, καλά θα πάει αυτό.
0: Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, εμένα μου το πρότειναν. Πάντως δεν θα το κάνω, όχι, δεν θα πάρω. Θα δούμε. Το ρίχνουμε όλοι στο μέλλον. Μπορεί να κάνει λίγη ζέστη ακόμα. Ξέρει.
1: Έβγαλε ήλιο σήμερα.
0: Το βλέπω να παίζει πάρα πολύ αυτό το σενάριο. Γράψτε μας κι εσείς τα μηνύματά σας. Θα βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης ή όχι, να ξέρω.
1: Να δούμε.
0: Λάβατε μήνυμα για 12 άτοκες δόση, μόνο εγώ με πελατάκι. Και αυτό να το ξέρω.
1: Μόνο εσένα προσπαθούν να κάνουν πελατάκι. Όλο τον κόσμο θα προσπαθήσουν να κάνουν πελατάκι. Τώρα τι συζητάμε.
0: Τι να πούμε τι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαίνοντα της σημερινής μέρας. Πραγματικά αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί μιλάμε πολύ συχνά εδώ για το αξιοβίωτο. Ναι, δεν είναι αξιοβίωτη η ζωή όταν χρειάζεσαι 12 άτοκες δόσεις για να πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης και να λες και όχι.
1: Και να μπορείς να πεις και όχι.
0: Να μπορείς να πεις και όχι. Κύριε Ντάμε, σπίτι.
1: Αλλά πολλοί θα πούνε όχι. Πρώτον, γιατί δεν έχουν αρκετό κόσμο να ανοίξει πιστωτικές κάρτες. Δεύτερον, είναι τόσο τα έξοδα τα μηνύα που σιγά μην φορτωθείς και άλλο ένα μηνύαιο κόστος.
0: Ναι, κουμπάντου, συμφωνώ.
1: Ναι, όχι, δεν το λέω για.
0: Ναι. Εγώ είμαι αυτή.
1: Δεν το λέω αντιπαραθετικά.
0: Εγώ είμαι
1: προς επίρρος.
0: Ήδη αποφάσισα να πω όχι.
1: Μα ναι, τι συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, θα πω όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου, και αυτό δεν είναι όχι αντίσταση, είναι όχι γιατί όλοι ξέρουμε ότι μας περιμένουν πάρα πολλά δεινά τέτοιου τύπου, δηλαδή οικονομικά, μέσα στην διαδρομή αυτή του χειμώνα. Μία είναι τα καύσιμα και όλο το ενεργειακό πλαίσιο θα το κουβεντιάσουμε. Το κουβεντιάζουμε πολύ συχνά και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εξαριστερών η κυρία, πάντα εξαριστερών, τώρα πια. Τώρα πια, εγώ ήμουν εξαριστερών, να.
1: Οροταξικά.
0: Γεωγραφία μιλάμε.
1: Ναι.
0: Γνωρίζω τώρα τη γεωγραφία του τόπου.
1: Έτσι.
0: Εξαριστερών η Ελευθερία Κουμάντου.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Και τα υπόλοιπα. Εύηρε Δίφ μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Και βιβλιάρα σήμερα. Κάθε μέρα το ίδιο λέω, Κουμάντου. Ναι,
1: ναι, αλλά δικαίως όμως.
0: Ακριβώς, δεν λέω κανένα ψέμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο φεμινιστικό ελληνικό νουάρ. Τα φεμινιστικά νουάρ ανθούν αυτή την εποχή στην Ελλάδα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.

0: στάρει σε συγγραφείς όπως η Χίλτα Παπαδημητρίου, η Ευτυχία Γιαννάκη, η Ελένη Φυσέκη και πολλές άλλες εξαιρετικές συγγραφείς. Αυτή τη φορά μιλάμε για το Στάλκερ της Κικής Τσιλιγκερίδου, που είναι μια σημαντική προσθήκη σε αυτό το είδος, μαζί βεβαίως και με το σκληρό νουάρ που περιέχει. Ένα βιβλίο που κατορθώνει να γεφυρώσει την εμπορική απήχηση ενός καταιγιστικού θρίλερ, γιατί περί αυτού πρόκειται, με έναν βαθύ κοινωνικό προβληματισμό γύρω από τα όρια της δικαιοσύνης. Είναι μόνιμο θέμα των βιβλίων της Κικής Τσιλιγκερίδου αυτό και την έμφυλη βία, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι ένα πιο από τα πιο προνομιακά σύγχρονα εργαλεία για να δει κανείς πώς είναι οι κοινωνικές και οικονομικές πραγματικότητες και συνθήκες σε έναν τόπο. Θα το χαρίσουμε το βιβλίο, επειδή εγώ μιλάω μόνο δραμινά και όχι αγγλικά. Δεν θέλω να βάλουμε το Stalker.
1: Ωραία, τι θες να βάλουμε?
0: Θέλω να βάλουμε Stella Adams, που είναι η κεντρική ηρωίδα.
1: Για πιο εύκολο.
0: Ναι, για πιο εύκολο. Δεν θεωρώ δεδομένο ότι ξέρουμε όλοι αγγλικά, μην βλέπεις τώρα. Ξαφνικά είναι όλοι.
1: Όλοι μιλάνε δραμινά.
0: Εγώ ξέρω δραμινά, ας πούμε.
1: Ωραία, λοιπόν, Στέλλα Άνταμς.
0: Εντάξει.
1: Αμα.
0: Είναι ο κεντρικός χαρακτήρας και είναι και ολόκληρη
1: μια χαρά,
0: σειρά,
1: μια
0: τριλογία.
1: Χαρά, Στέλλα Άνταμς, λοιπόν, για να διεκδικήσετε τα βιβλία που δίνουμε σήμερα. Αντάμε σπαθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο και το τηλεφωνό σας απαραίτητα. Τα ίδια στοιχεία μπορείτε να τα στείλετε και στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984.
0: Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell και στο τέλος θα μας το συστήσει η συγγραφέας του, η Κική Τσιλιγκερίδου.

0: Γεια σας κορίτσια, λέει η Σόνια. Δώσεις βάζαμε και άλλες χρονιές για να ζεσταθούμε σε αυτό το Ελλαδιστάν που ζούμε. Φέτος ούτε αυτό μπορούμε. Πάμε να μαζευτούμε, παιδιά. Join the club, σε
1: δρομιά. Είμαστε πολλές, πολύ, πολλά, αγαπητή Σόνια, ακριβώς σε αυτή την κατάσταση.
0: Και η Άννα, δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά. Υπέροχο.
1: Πρώτα απ' όλα, αγαπητή Άννα, όπως έχει υποθεί στη δημόσια σφαίρα με ένταση αυτόν τον καιρό, δεν πάμε με το αυτοκίνητο στη δουλειά, πηγαίνουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διότι είναι πολύ. Είναι για πλούσιους. Εκουμάτου.
0: Λοιπόν, ναι, όχι, έχω κι άλλο εδώ. Τίμο Φανίδου. Εντάξει, καινούργια. ναι, η Άννα. Η Άννα λέει και επειδή τώρα δεν έχει πάρει θέση για το μέγα θέμα ζήτημα σύνδεσης της Τετάρτης με το Σαββατοκύριακο, θα εκτεθεί και εκείνη, το αποφασίζει και λέει: αλήθεια είναι ότι η Πέμπτη δεν με παραπέμπει σε σουκού, όμως παραδέχομαι πως την Πέμπτη το πρωί. Η Τετάρτη δεν με παραπέμπει σε σουκού, όμως παραδέχομαι πως την Πέμπτη το πρωί η ψυχολογία αλλάζει και αρχίζω πλέον να το νιώθω κοντά, επιπλέον να δηλώσω πως υπήρξα απουσιολόγος. Εντάξει, είσαι λίγο στη μέση. Θα σε βοηθήσω να το βρεις και να έρθεις την Τετάρτη, να ξέρεις, Άννα.
1: Εγώ νομίζω ότι επειδή υπήρξε απουσιολόγος η Άννα. Είναι ζήτημα ημερών να έρθει στην κλασική Παρασκευή, εκεί που πρέπει να τελειώσει η ημέρα για να πούμε ότι επιτέλους.
0: Μα είναι μαζοχισμός αυτό, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Είναι το σωστό κουμάντο. Οι απουσιολόγοι κάνουν το σωστό.
0: Τι σχέση έχει το σωστό και το λάθος?
1: Δηλαδή, ερχόταν και σου λέγε ο Γιώργος, μην μου βάλεις αυτές τις δύο απουσίες, γιατί. Τέλος πάντων, έχω μαζέψει πολλές και το μάθει η μάνα μου. Ναι. Τι έλεγε η απουσιολόγος?
0: Όχι, θα τις βάλω, πρόσεχες.
1: Αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ αυτό.
0: Μα ιδέες. Δεν είστε τώρα. Θα λέγατε πήγαινε, φύγε. Καταλαβαίνετε. Θα την βρούμε την άκρη.
1: Συμφωνώ. Αυτή είναι η διαφορά μας, κουμπάκι.
0: Επίσης, γιατί δεν ερχόσουν νωρίτερα να μου το πεις, να αρχίσουμε να κρύβουμε από νωρίτερα.
1: Καταλάβετε, είναι αυτά.
0: Μα ναι τώρα, τι είναι αυτά. Το μάθημα, να τρώγει τι απουσίες. Έλα, σε παρακαλώ. Πες με τον άνθρωπο να εκτεθεί.

0: Νομίζω ότι, ναι, και νομίζω ότι οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν έχουν βάλει στο θέμα τον κύριο Λεχουρίτη, τον προσκεκλημένο μας, με αυτή την ιστορία, με το ότι έχουν αρχίσει ήδη τα πρατήρια να προαναγγέλουν 12 δόσεις για να πάρουμε πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Σαν έτοιμη από καιρό, νομίζω, με το που ξημέρωσε 15 Οκτώβρη, άρχισαν να πατάνε το σέντ.
0: Που είναι και υποδηλωτικό όλο αυτό, βεβαίως, του καθόλου μεγάλου θριάμβου του 1,55.
1: Μα είναι δυνατόν να το θεωρούμε θριαμβό?
0: Ναι. Είναι δυνατό, έτσι. Δεν το βλέπεις πώς περνάει κοινωνιακά?
1: Βλέπω τον κόσμο που πανηγυρίζει στους δρόμους. Έχουν βγει στους δρόμους.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ, να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που μετράει καθημερινά το τι ακριβώς συμβαίνει με τα με μέτρα και μη μέτρα που όλα στοχεύουν στην τσέπη μας. Και εδώ τι έχουμε, λοιπόν, κύριε Λεχουρίτη? Είναι θετικό το ξεκίνημα του 1,55?
2: Να κάνουμε δυνατά τα αδύνατα. Να πάρουμε το μετρό αντί για το ΙΤΚ, να πάρουμε
0: αυτό,
2: το λεωφορείο, και να μην είμαστε μίζεροι κατά την κυβέρνηση, γιατί όταν διαμαρτύρεσαι ότι ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα σήμερα ο μήνας 15, περπατάω στον δρόμο και μου λένε, τα λες ρε πρόεδρε, αλλά ο μήνας 15 πλέον. Και του λέω ενός πλανόδιου μικροπολιτή: Δημήτρη, πουλάς ρίγανη, πουλάς τσάι, πουλάς χαμομήλι. Σας λέω την εικόνα. Mm-hmm. Και μου λέει, μέχρι στις 12 του μηνός κάτι γίνεται, μετά τις 12 τα κεφάλια μέσα. Άρα
1: ούτε οι 18 όπως... μέρες που ξέραμε ισχύουν.
2: Μπράβο. Λοιπόν, μειώνεται η ημερομηνία που τελειώνουν τα λεφτά. Γι' αυτό, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανή, με το 1,55 όχι δεν βάζεις πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν ξέρω και αν μπορείς να ζεσταθείς. Η υπόθεση έχει να κάνει με το αν συνεχιστεί να έχουμε σε αυτό το ύψος τις τιμές και στο καύσιμο του πετρελαίου θέρμανσης και στο πετρελαίο κίνησης, αλλά και στην βενζίνα, θα έχουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί όλη η Ελλάδα δεν έχει μετρό, όλη η Ελλάδα δεν έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν σημαίνει ότι η Αθήνα είναι η Ελλάδα και μόνο.
1: Ακριβώς, αυτό, δεν έχουμε όλες τις ίδιες δημοκρασίες.
2: Μπράβο, και ορισμένες περιοχές ήδη έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμασης από πέρσι. Αυτές οι οικογένειες, αυτά τα νοικοκυριά, στον Ευρωκόπη, στη Φλόρινα, στην Καστοριά ή στα Γρεβενά, πώς είναι δυνατόν να ζεσταθούν ή να βάλουν πετρέλαιο θέρμασης με 1,55? Θα μου πείτε ποια θα ήταν η ιδανική τιμή για να βάλει κάποιος πετρέλαιο θέρμανσης? Η ιδανική τιμή θα ήταν γιατί με βάση τις συνθήκες, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το τι θέλουμε, το ζητούμενο είναι και το τι συνθήκες υπάρχουν με βάση τις διεθνείς τιμές στο βαρέλι Brent. Στο 1,30 θα έλεγα κάπου εκεί θα μπορούσε κάποιος να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάθε τι άλλη τιμή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ θα προτιμούσα και θα έλεγα...
0: Μας λένε όμως ότι αυτό ήταν αδύνατο να επιτευχθεί το 1,30 και βεβαίως αποδίδεται στις διεθνείς συνθήκες και όχι στους χειρισμούς τους εγχώριους.
2: Ωραία. Γι' αυτό λέμε ότι θα προτιμούσαμε να ζεσταθούμε παρά να κινηθούμε. Δηλαδή, τι εννοώ? Θα προτιμούσα τα 10 λεπτά που πάει η επιδότηση στη βενζίνα να πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης ή γιατί στο πετρέλαιο κίνησης δεν θα το έλεγα, αφού το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που ανεβάζει και τις τιμές των προϊόντων λόγω του μεταφορικού κόστους, του λειτουργικού κόστους και ούτω καθεξής. Γι' αυτό προτιμούσα να πάει το 10 λεπτό ή το 20 λεπτό της βενζίνας στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αν πήγαινε της βενζίνας στα 20 λεπτά που επιδιωκεί το κράτος το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είμαστε στο 1,35. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι λέω και νομίζω ότι αυτό έχει αξία, να ζεσταθεί και να μην πεθάνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτό, είναι η ακρίβεια που μαστίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Είναι το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται ο μήνας και δεν ξέρει αν φτάνουν χρήματα να το πληρώσει. Είναι το θέμα του φυσικού αερίου, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Κουμάντου και κυρία Ορφανίδου, πριν 5 χρόνια, 6 δεν ξέρω, κάπου εκεί, μας έλεγαν αλλάξτε τον καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης και βάλτε αντλία θερμότητος, ή αλλάξτε την αντλία θερμότητος και βάλτε φυσικό αέριο. Ναι ή όχι. Αυτό ναι, δεν ναι, συνέβαινε. Ναι.
0: Νομίζω
2: αυτό
0: ότι απαγορεύεται τώρα πια να.
2: Μπράβο.
0: Να εγκαταστήσει αντλία θέρμανση. Αντλία πετρελαίου.
2: Ναι. Αντλία πετρελαίου. Γι' αυτό σα λέω. Ποιο θα πάρει την ευθύνη για το κόστο τη θέρμανση και ο κόσμο πάει πού? Στην εναλλακτική λύση στο ρεύμα, με τα κλιματιστικά, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν είναι τόσο απλή η ζωή. Και θα επιδοτήσεις πάλι με βάση τα οικονομικά κριτήρια και κάποιοι δεν θα μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης ή θα συνεχίσουμε να έχουμε τις πετρελαιόσωπες και όχι τους καυστήρες. Φτιάξαμε πολυκατοικίες, φτιάξαμε διαμερίσματα και τώρα δεν βάζουμε ούτε πετρέλαιο στις πολυκατοικίες για να θερμανθούν οι πολυκατοικίες, αλλά δεν βάζουμε και ούτε πετρέλαιο στα σπίτια και χρησιμοποιούμε ξυλόσωπες. Όλα αυτά, εσείς τι λέτε?
1: Προς τα πίσω μας πάνε όλα αυτά.
2: Α, μπράβο. Είναι σαν αυτό που λέμε. Είναι σαν αυτό που λέμε, ότι φτιάξαμε δρόμους υπέροχους, ναι, αλλά δεν έχουμε χρήματα.
0: Ναι, ναι, και πρημοδοτήθηκε έτσι το αυτοκίνητο, να τα λέμε αυτά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι πάρα πολλά τα κατά. Θα μου πείτε, αυτό η κυβέρνηση μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε. Σέβομαι την άποψη της κυβέρνησης, αλλά δεν την υιοθετώ. Θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα όταν χρειαζόταν και όταν έπρεπε να το κάνει. Τώρα ενδεχόμενα να είναι πολύ αργά. Πέραν από αυτό, καλοδεχούμε να κάνει λιοπέντε και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Η κατάσταση είναι ρευστή, αφού η Ευρώπη είναι πίσω από τις εξελίξεις και έρχεται ένας Αμερικανός πρόεδρος και κάνει συμφωνία με τους Ρώσους, που από την Αμερική. Και εμείς οι Ευρωπαίοι ακόμα κάνουμε μποϊκοτάζ απέναντι στα ρωσικά καύσιμα, αλλά και στις εξαγωγές προς τη Ρωσία. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υπέρ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Και πέραν από αυτό, μην ξεχνάμε ότι τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν το δημιούργησε η Ευρώπη. Το δημιούργησαν τα συμφέροντα της Αμερικής που ήθελε να καταστήσει βάσεις του ΝΑΤΟ. Ναι ή όχι? Είναι αυτή η πραγματικότητα. Κάπως έτσι δεν είναι η ιστορία? Έτσι είναι. Ελάτε όμως που τελικά για άλλη μία πολλωστή φορά η Ευρώπη είναι μετά από τις εξελίξεις και όχι μέσα στις εξελίξεις. Αυτό πληρώνουμε, κυρία Ορφανίδου και κυρία Κουμάτη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Πολύ. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Η Ειρήνη, έχω μεταλλαχθεί σε πιγκουίνο. Είμαι της Τετάρτης.
1: Κοσμοάνθρωπος.
0: Μα όλοι εδώ δικοί σου άνθρωποι είναι κουμπάντου.
1: Ναι, κοσμοάνθρωπος είναι η Ειρήνη.
0: Έχουμε μια πολύ πολύ μικρή
1: μεγάλη πιγκουίνο παρέα. Έχουμε να ανοίξουμε. Δεν μπορώ να το πω κιόλας. Να βάλουμε πετρέλαιο για όποιον δεν το έχει ακούσει τόσα χρόνια που γκρινιάζω στην πολυκατοικία μου από το 2011. 10, μπορεί και 10, γιατί θυμάμαι ότι γκρινιάζα ότι είχα μωρό τον Άλεξ. Και δεν μπορώ. Πώς θα το ζεστάνω το μωρό αυτό? Και εντάξει, προφανώς Τετάρτη να αποκατασταθεί η νομιμότητα.
0: Ότι και καλά έχετε σχολάσει εσείς?
1: Όχι. Α. Ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι άνθρωποι σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Όχι γενικότερα. Μην μου μπει αυτή η ρετσινιά ότι είμαι κανένας αισιόδοξος άνθρωπος. Αλλά σε σχέση με το Σαββατοκύριακο, είμαι λίγο. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο μήνυμα από τον Κωνσταντίνο. Πλέει, πετρέλαιο, έχω να μείνω στο σπίτι. Πετρέλαιο, προσωπικά. Έχω να μείνω στο σπίτι που να έχει θέρμανση από τα 15 μου και είμαι 18 κατά την Ελεονόρα, 42 κατά κόσμο. Καλησπέρα, απολαυστικές παρουσίες. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
0: Και γράφει και ο Μπάμπης. Καλησπέρα, Ντάμες. Το σουκού αρχίζει Κυριακή πρωί, μην τα ξαναλέμε. Και μαθητής τελευταίου θρανίου. Είχα κολλητούς απουσιολόγους πάντως. Μπάμπη, έχεις άλλη μία κολλητή απουσιολόγου?
1: Του πρώτου θρανίου όμως. Να μην πω και τη έδρα. Οριακά έβαζε το καθηγητή να κάτσει στη θέση της, στην πρώτη θέση.
0: Ήμουν λίγο πιο πίσω από την έδρα. Αυτό. Μέχρι εκεί το άντεχα. Και βεβαίως, ναι, Κυριακή. Συμφωνώ.

0: Θέλεις να πούμε και μία το διαγωνισμό πριν φύγουμε?
1: Ναι, αν και έχουμε ήδη πάρα πολλές συμμετοχές.
0: Πολλά μηνύματα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στέλλα Άνταμς. Λέξεις κλειδιά. Να μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας απαραίτητο μαζί με τις λέξεις κλειδιά. Αν σας βολεύει περισσότερο το Viber, μπορείτε και εκεί να στείλετε τα σχετικά στοιχεία στο 6948-984-984.
0: Και βεβαίως περιμένουμε και την γνώμη σας για το τι συμβαίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης που από σήμερα ξεκινάει. Αν θα βάλετε δόσεις, αν δεν θα βάλετε δόσεις, αν δεν θα βάλετε τίποτα.
1: Όπως θα βάζουν πετρέλαιο με δόσεις. Μπιτονάκι.
0: Και γενικά πώς θα το διαχειριστούμε? Και παιδιά λένε ότι θα είναι και βαρύς ο χειμώνας.
1: Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ούτε εγώ.

0: κομμάτου σε αφορά το θέμα.
1: Παρακαλώ, εδώ, παρούσα.
0: Και μέρα με αφορά, βέβαια.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, και πάμε. 1:30 Τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε.
2: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
4: Προσθέτει τα μέτρα και μεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή ακρίβεια, θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως προανήγγειλε, προσερχόμενος στη διήμερη σύνοδο κορυφής που άρχισε σήμερα στις Βρυξέλλες. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή εκκίνησης το 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περισσνή περίοδο. Νέα εισαγγελική παραγγελία εστάλει στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές που ορίστηκαν για την υπόθεση των εκταφών και των εξετάσεων που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών για επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό χτύπημα στο Κυρόβραχ της κεντρικής Ουκρανίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στο έδαφος της συγκεκριμένης περιφέρειας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Να μην στέκονται στο πλευρό του επιτιθέμενου, καλεί τις ΗΠΑ ο Ζελένσκι. Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας των βομβών κατά του Ιράν εξετάζουν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο πηγές. Η ανάπτυξή της θα σηματοδοτούσε σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό ένα 62χρονο νεκρό στη Ρόδο. Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά. Το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο το βράδυ έως το μεσημέρι του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή στις Ντάμες Σπαθί.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
5: Ντάμες Σπαθί.

0: 4 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου
0: και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και θα διαβάσω τον Τάσο και θα κάνω και ένα σχόλιο μετά από αυτό. Κουμάντου, πολύ βαρισίματο. Τρομάζει.
0: Μ' αρέσει να τρομάζει. Αλλά θεωρώ όλα τα σχολιά σου βαρισίματα.
1: Αυτό είναι το τεράστιο ψέμα. Είναι το πιο μεγάλο ψέμα που έχει υποθεί ποτέ στις Ντάμε Σπαθή. Λέει λοιπόν ο Τάσο. Γεια σας. Μετά το 2011, τέλος το πετρέλαιο για την πολυκατοικία. Ρεσί Κουμάντου, το βαρύσιμο το σχόλιο τώρα. Μήπως όλο αυτό είναι επιματέο, διότι με τα μνημόνια έγινε εκείνο
0: το
1: ξεκαθάρισμα.
0: Το ξεκαθάρισμα έχει γίνει. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Τώρα, σου πω, και πες ότι ήταν. Τι να σου πω τώρα. Πιο κάτω από την περσινή τιμή το πετρέλαιο. Θεωρείς ότι ας πούμε οι πολυκατοικίες, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει επενδύσεις τόσα χρόνια, έχουν βάλει τα air condition, τα panel θέρμανσης, ό,τι έχει κάνει ο καθένας για να μπορεί να ζεσταίνεται, ότι θα πληρώσει και έξτρα.
1: Ότι θα ξαναγυρίσει,
0: το πετρελαίο. Όταν έχει κάνει, δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση από αυτά που έχει βάλει. Μόνο αν ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά μεταξύ πετρελαίου και ρεύματος.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι για πλούσιους το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι.
0: Που δεν τους νοιάζει έτσι κι αλλιώς αν θα επιδοτηθεί ή όχι.
1: Παιδιά, πάμε τώρα σε άλλα παιδεία.
0: Τι.
1: Όχι, έτσι όπως το αναλύεις, το ακούω.
0: Ναι. Μα.
1: Το ακούω. Διότι όλοι έχουμε πάρει τα διαφορά μας.
0: Μα όλος ο κόσμος έχει κάνει. Δηλαδή, από το 11 μέχρι τώρα, α πούμε, που είναι 26 ή 15 χρόνια, τι με τι ζεσθενόταν. Επίσης, έχει κάψει ό,τι ήταν να κάψει. Πόρτες, παράθυρα, φορμάκες, τραπέζια.
1: Ό,τι ήταν να καεί, καεί και.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεύτερο γύρο θα έχουμε τώρα, να ξέρεις. Ετοιμαστείτε να βρούμε τα θέματα, ναι, να βρούμε τα θέματα τα υπόλοιπα.
1: Η Μαρία.
0: Με τα σωματίδια στον αέρα και όλα αυτά.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό, με τα τζάκια.
0: Θα ξανάρθει.
1: Λέει η Μαρία, γεια σας κορίτσια μου. Γεια σου Μαρία μου. Πραγματικά πες μας εσύ, βάζεις πετρέλαιο? Γιατί τώρα βλέπω ότι είμαστε μία μειοψηφία όσοι το σκεφτόμαστε.
0: Εσύ πες, δεν το σκέφτεσαι.
1: Δεν το σκέφτομαι γιατί τώρα δεν έχω.
0: Με
1: τις άτοκες.
0: Με τις άτοκες.
1: Ευελπιστώ ότι θα περάσει λίγο καιρός ακόμα, ότι και αυτό το μήνα θα είναι ζεστά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα το χρειαστούμε.
0: Και θα φυτρώσουν ευρώ στις γλάστρες.
1: Και τον άλλο μήνα θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, λοιπόν, έλα, πάμε στο θέμα μας τώρα. Όχι ότι αυτό δεν είναι θέμα μας. Είναι το θέμα που θα μας ασχολήσει επόμενους 5 μήνες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε Κουμάντου πόσο καιρό. Πριν ξεκινήσει πια.
0: Ναι.
1: Πώληση, έτσι, πριν ξεκινήσει η διάθεση.
0: Ένα μήνα πριν.
1: Θες να συνεχίσουμε, ας συνεχίσουμε. Νομίζω ότι σου έχω τα ευχάριστα εκεί.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Μόνο ευχάριστο δεν είναι.
1: Η είδηση.
0: Και πότε λέμε κάτι ευχάριστο, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν είναι απλά τραγική. Παραπέμπει και σε πολύ δύσκολες μαύρες περιόδους, καθόλου μακρινές, της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Αναφερόμαστε στο μαχαίρωμα ανήλικου μαθητή από την Αίγυπτο μέσα στο σχολείο, ενώ εντός της σχολικής διαδικασίας από συμμαθητή του.
0: Λοιπόν, είχαμε την καταγγελία από το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας χθες περίπου τέτοια ώρα για ένα περιστατικό που συνέβη τη Δευτέρα το απόγευμα. Ξέρουμε ότι ο μαθητής έχει τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύεται, έχει χειρουργηθεί. Ίσως χρειαστεί να γίνει και δεύτερο χειρουργείο. Ο μαθητής έχει έρθει στην Ελλάδα ως ασυνόδευτο προσφυγόπουλο, έχει καταγωγή την Αίγυπτο. Και προσπαθώ να καταλάβω.
1: Είναι σε εσπερινό σχολείο της
0: Αθήνας. Σε εσπερινό σχολείο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δεν χρειάζεται να αναφερθούν στοιχεία. Μιλάμε για ανήλικα παιδιά.
0: Έχω πολύ μεγάλη απορία για το αν η αστυνομία θα το ψάξει και θα πάει λίγο παραπέρα εκτός από τη βία ανηλίκων.
1: Πρώτα απ' όλα το
0: αναφέρομαι στο ρατσιστικό κίνητρο.
1: Το έχει πει.
0: Νομίζω επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομία δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Για να ξεκινήσουμε από τα απλά.
0: Νομίζω
1: έχει υποθεί. Και εγώ δεν νομίζω, αλλά μπορεί να κάνουμε λάθος. Σας δώσουμε το λόγο στον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, τον διευθυντή του Σημείου. Αυτή την πρωτοβουλία για τη μελέτη και αντιμετώπιση της ακροδεξιάς που Ελευθερία θυμάσαι που. Είχε λεγόταν μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής και λοιπά ότι τώρα εντάξει τα έχουμε λύσει,
0: ναι, όλα τα
1: αισθήματα.
0: Να κάνουμε, τα έχουμε λύσει,
1: ναι,
0: όλα.
1: Τα είχαμε λύσει. Είναι και πρόεδρος του Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Χαίρετε.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
1: Υπάρχει ανακοίνωση από την αστυνομία για το περιστατικό? Είναι στην, έχει πέσει στα αντίληψή σας?
2: Εξ όσων γνωρίζω όχι, ξέρω όμως ότι η αστυνομία έχει επιληφθεί, ότι επιδιώχθηκε να ληφθεί κατάθεση από τον μαθητή θύμα. Δεν υπάρχει πληροφορία για το αν της στα ζητούμενα είναι η διερεύνηση πιθανού ρατσιστικού κινήτρου. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα διακινδύνευα να μιλήσω είτε για ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου είτε για μη ύπαρξη ρατσιστικού κινήτρου. Mm-hmm. Πάντως αυτό που μπορεί κανείς να θυμάται είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία πληρώσαμε πολύ ακριβά την απροθυμία διερεύνησης πιθανού ρατσιστικού κινήτρου σε μια σειρά από επιθέσεις.
0: Καλύτερα να διερευνηθεί και να μην υπάρχει παρά να μην διερευνηθεί.
2: Ακριβώς. Άρα με την έννοια αυτή νομίζω πως σε κάθε περίπτωση που έχουμε θύμα, το οποίο με βάση κάποια χαρακτηριστικά του θα μπορούσε να στοχοποιηθεί ως θύμα ρατσιστικού εγκλήματος, θα πρέπει το πιθανό ρατσιστικό κίνητρο να διερευνάται.
1: Mm-hmm. Εδώ ας πούμε η αιγυπτιακή καταγωγή είναι μέσα σε αυτά.
2: Η αιγυπτιακή καταγωγή και η προσφυγική ιδιότητα mm-hmm. Ενός ανηλίκου είναι σε κάθε περίπτωση ένα από τα πιθανά διακριτικά του γνωρίσματα που θα μπορούσαν να τον καταστήσουν θύμα ρατσιστικού εγκλήματος. Εγώ θα πρόσθετα εδώ ότι είναι δεν είναι ρατσιστικό το κίνητρο. Σε κάθε περίπτωση, και αυτό νομίζω πως θα συμφωνήσουν όλοι όσοι μας ακούνε και όλες όσες μας ακούνε, σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε ένα περιστατικό τέτοιας έντασης βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους, με χρήσιμα χεριού, ένα έγκλημα το οποίο είναι ευτύχημα το γεγονός ότι δεν οδήγησε στο θάνατο του μαθητή, θυμίζω ότι τραυματίστηκε σοβαρά, τραυματίστηκε στο πνεύμονα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά στην εξέλιξη ενός φαινομένου έντασης και έκτασης βίας που θα πρέπει να μας προκαλεί όχι απλώς ανησυχία, θα πρέπει να μας σοκάρει και να μας κινητοποιεί. Εμένα αυτό είναι που με ανησυχεί, το γεγονός ότι έχω την αίσθηση πως η πολιτεία δεν έχει επιδείξει τα αντανακλαστικά εκείνα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φαινόμενο τέτοιων βίαιων περιστατικών με δράστες μικρούς ανηλίκους. Το επισημαίνω και αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δράστες όχι 16-17 ετών, αλλά δράστες μαθητές γυμνασίου και μαθήτριες κάποτε. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά ανησυχητικό, το να έχουμε μαχαίρωμα σε σχολείο mm-hmm. ή υπέρηξη ενός σχολείου. Εάν αυτό το μαχαίρωμα έχει και χαρακτηριστικά ρατσιστικού εγκλήματος, θεωρώ ότι είναι ακόμη χειρότερο. Αλλά το κλίμα που δημιουργείται το τελευταίο διάστημα, έτσι κι αλλιώς, υπερβαίνει το αν το συγκεκριμένο έγκλημα είναι ρατσιστικό ή όχι. Διότι
0: νομίζω ότι κατευθείαν πια μέσα σε αυτό το κλίμα πάει το μυαλό μας.
1: Και μετά από την δολοφονική απόπειρα στην Ελευσίνα, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο το να κάνει κάποιος αυτόν τον συνειρμό, έτσι δεν είναι κύριε Παπαϊωάννου?
2: Το ένα είναι αυτό που πολύ σωστά λέτε, ότι μετά την δολοφονική απόπειρα στην Ελευσίνα, η οποία είχε σαφέστατα χαρακτηριστικά της προηγούμενης δεκαετίας, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι θυμηθήκαμε το μαχαίρι του Ρουπακιά όταν ακούσαμε για την επίθεση στην Ελευσίνα.
0: Η μόνη διαφορά είναι ότι ήταν ένα μεσημέρι και αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
2: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο και έχετε δίκιο. Εγώ θα έλεγα ότι επίσης συνδυαστικά θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι σύμφωνα με πάρα πολλές καταγραφές και το Αντιφασιστικό Δίκτυο Παιδείας κάνει μια τέτοια συγκέντρωση περιστατικών, μια καταγραφή. Έχουμε μια διάχυση, ας πούμε, της εμφάνισης τέτοιων μορφωμάτων, τέτοιων πυρήνων με χαρακτηριστικά νεοναζιστικά, νεοφασιστικά, σε γυμνάσια και λύκεια, σε διάφορες περιοχές της χώρας. Έχουμε μία ένταση της ρητορικής του νήσους, πολύ έντονη επίσης το τελευταίο διάστημα, και νομίζω ότι αυτά συνδυαστικά πρέπει να μας ανησυχούν.
0: Είναι ένα κρυφτικό μείγμα αυτό.
2: Να καλούν και την ελληνική πολιτεία να δημιουργήσει κάποιες δομές υποστήριξης και των σχολικών κοινοτήτων και των εκπαιδευτικών, διότι και πολλές φορές συνάδελφοί μου εκπαιδευτικοί στοχοποιούνται από αυτές τις ομάδες, από αυτούς τους πυρήνες. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι επιδιώκουν στη λειτουργία τους στην τάξη και στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας να εντάσσουν μαθήματα
0: διδασκαλίας
2: των δικαιωμάτων
0: παιδιά,
2: του ανθρώπου, δημοκρατίας, πολιτικής παιδείας, πολιτιότητας. Και θα έχουμε και μία ένταση του φαινομένου με βάση και την εμπειρία της σχολικής χρονιάς 25-26. Μπορεί κανείς να προδικάσει, να προβλέψει μάλλον, ότι θα έχουμε και μία ένταση του φαινομένου γύρω από την επέτειο της γιορτής του Πολυτεχνείου.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Που είναι, θα έλεγα, με έναν εμβληματικό τρόπο καρφί στο μάτι αυτών των ανθρώπων και αυτών των ομάδων που πρεσβεύουν τέτοιες ιδέες.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.

0: Και επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Παπαϊωάννου και στο Πολυτεχνείο, εδώ Ελευθερία, ζούμε στην εποχή που δηλαδή ο Τσεβάς θα πρέπει να ήταν πολύ αριστερός, τέλος πάντων, που αμφισβητήθηκε από δημοσιογράφο σε τηλεοπτικό σταθμό η ύπαρξη νεκρών στο Πολυτεχνείο.
1: Ναι, ως συνέχεια μιας άλλης ρητορικής.
0: Εντάξει, εδώ δεν υπήρξε η Εριέτα.
1: Μόνο,
0: τέλος πάντων. Ας μην το πιάσουμε και αυτό, είναι αυτή την τροπή. Θέλω να πω, όμως, ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Γενικά το να ζεις στην Ελλάδα είναι πολύ εστέτ χόμπι. Να σου πω κάτι, Αλέξανδρε, δεν νιώθεις όμως έτσι? Εστέτ.
1: Όχι, όχι, δεν νιώθεις πολύ δυνατός που τα καταφέρνεις. Γιατί αυτό πρέπει να το βλέπουμε. Δηλαδή πρέπει να μας αναγνωρίζουμε το πόσο δυνατοί είμαστε αφού τα καταφέρνουμε.
0: Ωραία, εντάξει. Στείλτε τώρα μηνύματα και για τη Στέλλα Άνταμς. Γίνεται ένας χαμός.
1: Γίνεται ήδη χαμός. Τα επαναλαμβάνουμε. Λίγα λεπτά έχουμε μείνει ακόμα. Στέλλα Άνταμς στην λέξη κλειδιά. Ντάμε σπαθί στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο inbox της εκπομπής το όνομά σας και το τηλέφωνό σας μαζί με τις λέξεις κλειδιά. Είτε στο Viber στο 6948 984 984 για κανένα πέντε.

0: Καλησπερίζουμε το Ζαφύρι. Ζαφύρι, ημέρες έχω να σε ακούσω, να το πω αυτό. Και θεωρώ ότι είσαι του Τίμ Ορφανίδου. Όχι το Σαββατοκύριακο, όχι την Παρασκευή.
1: Πρόσεξε, Ζαφύρι, μόνο αυτό σου λέω.
0: Απλά σχολιάζω και αφήνω υπονοούμενα. Θα λέμε κάθε μέρα, τις επόμενες ημέρες, μία πρωτοβουλία πράξη αλληλεγγύης του Αθήνα 984. Που...
1: Στεχνόπολη του Δήμου.
0: Και τη Στεχνόπολη του Δήμου της Αθήνας. Πρωτοβουλία αλληλεγγύης λοιπόν και έμπρακτης υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας των σχολείων του Ειδικού Σοφρονιστικού Καταστήματος Νέων Αυλώνα. Έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εκπαιδευτικούς και από φίτους επιτυχόντες, θυμάστε, πόσο χαίρομαι που το θυμάμαι αυτό.
1: Πολύ πολύ ωραία αυτό.
0: Βοηθάμε λοιπόν νέα παιδιά να επιστρέψουν στη ζωή και το εννοώ και με όλους τους όρους. Επιστρέφουν λοιπόν στη ζωή χάρη σε ένα σχολείο και αυτό το σχολείο χρειάζεται στήριξη. Αυτή τη στήριξη την προσφέρουμε συγκεντρώνοντας διάφορα. Για πες τι συγκεντρώνουμε.
1: Λοιπόν, συγκεντρώνουμε. Η συλλογή αφορά αποκλειστικά τα είδη που προορίζονται για νέους άνδρες 18-21 ετών και πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση. Μην φέρνετε άλλα πράγματα. Αυτά τα συγκεκριμένα θέλουμε. Κουβέρτες, εντόνια, πετσέτες, μπουφάν, ζακέτες, φούτερ και αθλητικές φόρμες, αθλητικά παπούτσια και κάλτσες, εσώρουχα, αποκλειστικά μποξεράκια, κοντομάνικα, μπλουζάκια, τισέρτς, είδη προσωπικής υγιεινής, σαμπουάνα, φρόλουτρα, ξηραφάκια, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, απορρυπαντικό για πλύσιμο ρούχων στο χέρι, αποσμητικά σε πλαστική συσκευασία τύπου ρολόν, σαπούνια, τηλεκάρτες αξίας 4 ευρώ, τετράδια και μολύβια.
0: Είτε στο φυλάκιο επεισοδού Περσεφόνης, εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, είτε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη.
1: Από τις 15 από σήμερα δηλαδή, έως και το τέλος του μήνα, 31 Οκτωβρίου.

0: Η άλλη πόλη.
1: Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε την Κική Τσιλιγκερίδου στην άλλη πόλη, εδώ στις Ντάμες Παθή, για να μιλήσουμε, να συστήσουμε μάλλον το Stalker, το νέο της βιβλίο. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ ιδιαίτερη ηρωίδα η Κική γράφοντας, την Στέλλα Άνταμς. Εδώ έχουμε τις ιστορίες της πριν φτάσει στην Αθήνα. Τη γνωρίσαμε στην Αθήνα όταν έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με όλο το βαρύ τραυματικό φορτίο που μετέφερε πέρα από τις ικανότητές της και την προϋπηρεσία της στις αστυνομικές υπηρεσίες της Αμερικής. Εδώ λοιπόν πάμε πίσω και δεν πάμε απλά πίσω, φεύγουμε και από τις μεγάλες πόλεις και πηγαίνουμε στο άγριο τοπίο της Μοντάνα. Αγαπητή Κική, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα Ελεονόρα, καλησπέρα Ελευθερία, ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμη φορά για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, ξεκινά το βιβλίο με ένα πολύ πολύ δυνατό τρόπο. Έχουμε δύο βιαστές, έναν αποκεφαλισμένο και έναν άλλον ο οποίος γίνεται κυνηγός.
2: Ναι, είναι όπως είπες και εσύ, είναι η δεύτερη ιστορία της Στέλλας Άνταμς που διαδραματίζεται στην Αμερική. Εδώ γνωρίζουμε την ηρωίδα που είχαμε γνωρίσει στην Αθήνα ως επικεφαλής του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, όταν είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα, καθώς είναι Ελληνοαμερικανίδα, όταν είναι λοιπόν ακόμα στα πρώτα της βήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτή είναι μια από τις πρώτες υποθέσεις της. Διαδραματίζεται στη Μοντάνα, όπου πράγματι έχουμε πολύ άνθρωπα εγκλήματα, και η Στέλλα Άνταμς όμως προσπαθεί να προστατεύσει ουσιαστικά να γίνει, ή μάλλον να προσπαθεί να μην γίνει ένα δεύτερο έγκλημα. Έχουν ήδη γίνει δύο εγκλήματα. Η Στέλλα Άνταμς προσπαθεί να αποτρέψει το τρίτο έγκλημα. Τι έχει συμβεί? Δύο άντρες στην Μοντάνα έχουν βιάσει μια νεαρή Ινδιάνα. Τον έναν τον βρίσκει ο πατέρας της και τον σκοτώνει, ο άλλος όμως καταφέρνει και ξεφεύγει, αλλά αρχίζει ένα ανθρωποκυνηγητό επάνω στα βουνά της Μοντάνα, όπου ο πατέρας της νεαρής Ινδιάνας, η οποία έχει βιαστεί και πεθάνει και σκοτωθεί, έχει δολοφονηθεί από τους βιαστές της, κυνηγάει λοιπόν ο πατέρας της τον δεύτερο βιαστή για να τον βρει και να τον σκοτώσει και αυτόν. Και η Στέλλα Άνταμς ανεβαίνει ακριβώς από πίσω του στο βουνό, προσπαθεί να αποτρέψει αυτό το έγκλημα, ώστε αυτή η ιστορία να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που η ίδια δεν ξέρει ή ξέρει από την πρώτη στιγμή είναι ότι έχει και η ίδια έναν στόκερ, ο οποίος την ακολουθεί κατά πόδας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονή μαζί της, και ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο εκείνη ανεβαίνει στο βουνό και το έχει αυτός αντιληφθεί, προσπαθεί να ανέβει και αυτός από πίσω της. Είναι μια αρκετά εσωστρεφής ιστορία αυτή της Στέλλας Άνταμς. Δηλαδή, αυτό που ουσιαστικά παρακολουθούμε είναι ένα ανηλαίες κυνηγητό σε βουνά από τα οποία δεν έχουμε ιδιαίτερη αντίληψη εδώ στην Ελλάδα, τα βουνά της Μοντάνα. Είναι μια ακόμη ιστορία που διαδραματίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Στέλλα Άνταμς είναι ουσιαστικά μόνη της και παραδομένη στις σκέψεις της όσο ανεβαίνει το βουνό, και ο Στόκερ βέβαια την έχει βάλει στο μάτι και αυτός με το δικό του στόχο, και ταυτόχρονα προσπαθεί, ή μάλλον γίνεται μια προσπάθεια να αποφευθεί αυτό το τρίτο έγκλημα.
1: Είναι πάντως από αυτά τα βουνά που μπαίνεις και το πιο πιθανό είναι να μην βγεις ζωντανός.
2: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα η Στέλλα Άνταμς έχει μαζί της έναν αυτόχθονα συνάδελφό της, και εκείνη, και ουσιαστικά αποφασίζει να κυνηγήσει, να αποτρέψει ένα άγγλημα που είναι σαν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Και ξέρουμε, όσοι έχουν διαβάσει άλλα βιβλία με πρωταγωνίστρια της Στέλλα Άνταμς, ξέρουν πόσο δύσκολο της είναι να υπερασπίζεται κάποιον ο οποίος έχει ήδη διαπράξει ένα τέτοιο ιδεχθές έμφυλο.
1: Παραβιάζει και η ίδια τα όρια, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη. Θέλω να πω ότι είναι ιδιαίτερος ο τρόπος που η ίδια αποδίδει δικαιοσύνη. Εδώ τώρα πάλι συζητάς, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που μπαίνει σε όλα στα βιβλία, το ζήτημα αυτό των ορίων. Πότε η δικαιοσύνη είναι δικαιοσύνη επί της ουσίας και πότε η δικαιοσύνη είναι το τυπικό μέρος μιας διαδικασίας που ορίζεται από τους νόμους.
2: Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία θα ήταν η ιστορία αυτή του κυνηγητού, θα ήταν αυτή η ιστορία ενός κυνηγητού της Στέλλας Άνταμς για να αποτρέψει ένα έγκλημα. Παρόλα αυτά, στην πορεία μπήκε και το στοιχείο του δικού της Στόκερ και έγινε έτσι αυτή η ιστορία λίγο πιο προσωπική και πιο σχετική με εμένα, διότι τα τελευταία 2,5 χρόνια αντιμετώπισε και αντιμετωπίζω μια πολύ δύσκολη ιστορία στόκινγκ. Έναν άνθρωπο δηλαδή ο οποίος έχει γίνει σκιά μου, για τον οποίο έχω κάνει ασφαλιστικά μέτρα και μέσα από αυτή την περιπέτεια έχω συνειδητοποιήσει πόσο ψυχικά ασθενής είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να κολλήσει με έναν άνθρωπο τον οποίο για παράδειγμα βλέπει στην τηλεόραση, αλλά και πόσο δύσκολο είναι για αυτόν που δέχεται αυτή την επίθεση να προστατεύσει τον εαυτό του με οποιονδήποτε τρόπο. Θέλω να πω ότι αν ένας στόκερ είναι αποφασισμένος να είναι στη ζωή σου, είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ασφαλιστικά μέτρα, μπορείς να ξεκινήσεις μια δικαστική ιστορία, αλλά κανένας δεν μπορεί να σου εγγυηθεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ή μάλλον είναι λιγότερο unstable από όσο περίμενες και δεν θα σε πλησιάσει.
0: Και τα ασφαλιστικά μέτρα έχει και να
2: παραβιάζονται.
0: Πού μπορούν να παραβιαστούν? Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να παραβιαστούν, δεν σημαίνει και κάτι.
2: Είναι πάρα πολύ εύκολο να παραβιαστούν και είναι δηλαδή και το αυτόφορο να λειτουργήσει. Την επόμενη μέρα πάλι αυτός ο άνθρωπος είναι έξω, είναι στο κατόπι σου, είναι κάτω από το σπίτι σου, είναι έξω από τη δουλειά σου, ανεβάζει βίντεο και ιστορίες που σε αφορούν και μιλάει για σένα. Να ενδεχομένως πιο προσεκτικά, χωρίς να λέει το όνομά σου, αλλά μέσα σε αυτά τα βίντεο μπορεί να λέει ότι θα σε βλάψει. Μπορεί να λέει ότι φοράς κάτι όσο λες ένα δελτίο στην τηλεόραση, για παράδειγμα, που δεν του αρέσει. Μπορεί να ουρλιάζει και να γίνεται βίαιος μέσα από αυτά τα βίντεο. Κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο σε τρομάζει και σε ταρακουνάει πάρα πολύ εσωτερικά και πραγματικά νιώθεις ανήμπορος.
1: Γι' αυτό, αυτό και το βιβλίο έχει αυτό τον τίτλο, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Το θίγεις αυτό και γι' αυτό είπα και εγώ ότι εδώ έχουμε και ένα φεμινιστικό νουάρ, ένα βιβλίο που βλέπει αυτή την οπτική, την έμφυλη βία, πώς αποτυπώνεται μέσα σε ένα καταιγιστικό θρίλερ και πώς κάνει αυτό τον συνδυασμό αριστουργηματικά. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Τα υπόλοιπα επί του βιβλίου και θα έχουμε την ευκαιρία
2: να σας δώσω την παρουσία.
1: Και θα είμαστε φυσικά και στην παρουσία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κική.
2: Ευχαριστώ,
1: καλό απόγευμα. Ο Ζαφύρης, τρίτος πόλος. Έβγαγε την προσπάθεια με τις φυλακές Αυλώνα. Υπάρχει η λίστα στην ιστοσελίδα σας. Ναι, υπάρχει.

0: δικά μου την κλήρωση.
1: Ναι, κουμάντου, και δεν θα πω ποιο ρολόι μου έδειξε ότι είναι για μένα.
0: Μπορώ να το πω εγώ. Πρόσεξε, μα κάνεις τη σωστή ή τη λάθος ερώτηση.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Ένα μικρό και ένα μεγάλο.
1: Το μικρό θα είναι το 40.
0: Το 40, λοιπόν. Το 40 είναι ο τάσος που ο αριθμός σου λήγει σε 35.
1: Και το μεγάλο θα είναι το 45. Κουμάτι, γιατί μπορώ.
0: Σαλά. Λοιπόν, το 45, φτάσουμε κοντά. Είναι η Ειρήνη που ο αριθμός σου λήγει σε 99.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Η Ελευθερία Κουμάντου, η Εύη στη ρυθμίση του ήχου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές, ο Σάβας Κόκκινος και η Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και σε λίγο εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2.
0: Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
1: Καλή συνέχεια σε όλα.
0: Να είστε καλά.

Η αδύναμη διηλιστική ικανότητα της Ευρώπης συντελεί εν πολλής και στην αδυναμία της Ένωσης να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον ενεργειακό κλοιό που πνίγει τη Γυραιά Ήπειρο. Τα τελευταία χρόνια έχει απολέσει το 20% της παραγωγικής της δυναμικότητας με το κλείσιμο περίπου 35 διηλιστηρίων. Υπό αυτή την έννοια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που αποκτά η ύπαρξη ισχυρών διηλιστηρίων στην Ελλάδα εν μέσω παρατεταμένης γεωπολιτικής ρευστότητας. Από την άλλη ωστόσο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και τα ουρονοκατέβατα κέρδη των διηλιστηρίων καθώς η εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου εκτινάσει και τα κέρδη τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα καθαρά κέρδη για το ένα μόνο διηλιστήριο σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία μετά από φόρους ανήλθε στα 689,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 163,4 εκατομμυρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025 αυξημένα δηλαδή κατά 321,9%. Ας μην σας κουράζω όμως με παράθεση αριθμητικών δεδομένων, είναι προφανές ότι τα λίγα λεπτά έκπτωσης που παρέχουν τα διηλιστήρια είναι σταγόνα στον ωκεανό των υπέρογκων ανατιμήσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των διηλιστήριων. Η Ελλάδα αλήθεια τι κάνει, επί του προκειμένου και προς το παρόν, τηρεί σιγήν ηχθείως. Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η Μιχδερίνα Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί έως τις 3, η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου καταγράφονται ως εξής. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης. Επιτάπητος πρόσθετα μέτρα στήριξης και δημοσιονομική ευελιξία. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και η στήριξη προς την Ουκρανία. Να πιστούν οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές, δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για τη στήριξη των πολιτών. Να προχωρήσει η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες, καλώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια του Σταρ και της Ευσύν, Μαρία Ψαρά. Πρεμιέρα σήμερα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με μέση τιμή εκκίνησης στο 1,55 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Υποχωρεί η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Νέα επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Θεσσαλία, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δημοσίευμα περί υποβολής αιτήματος επανέναρξης των εργασιών ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από τη γαλλική Nexans για εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου. Στην κεντρική Ουκρανία σφοδρά ρωσικά πλήγματα τη νύχτα στη μεγαλύτερη επίθεση που έχει γίνει στο έδαφος της στη διάρκεια του πολέμου με 3 νεκρούς, 6 τραυματίες σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Στη Θεσσαλονίκη καταγγελία 88χρονης για απάτη με Λία Μαμού θάνο των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ όταν άγνωστος προσποιούμενος εργαζόμενο του Δήμου κάλεσε για επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ και της απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Ήδη πρώτης ανάγκης για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλών συγκεντρώνει από σήμερα έως και τις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Συλλογή ειδών στην Τεχνόπολη και στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr. Στο απόγευμα πληροφορίες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athena984.gr.

0: να οδηγούν σε αντιπαράθεση και να απομακρύνουν κατά τα φαινόμενα τον όποιο συμβιβασμό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Με τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να πιστούν οι φίδωλοι, όπως τους χαρακτήρισε φίλοι μας, πως δεν θα δεχθούμε περικοπές στους κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση, τόνισε πως είναι σημαντικό να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση, σημειώνοντας πως θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα πρόβλεψη που θα ζητά πρόσθετες ευελιξίες για να στηρίξουμε, όπως υπογράμμισε, επιχειρήσεις και νοικοκύρια. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Όπως ερχόμενο στην Σύνοδο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των θέσεων που θα υποστηρίξει και στην διάρκεια της συζήτησης, λέγοντας βεβαίως παράλληλα ότι σε εθνικό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική στήριξης, την οποία απέδωσε και στο γεγονός ότι δημιουργεί αυτή τη δυνατότητα η συνετή, όπως είπε, δημοσιονομική πολιτική που έχει ακολουθήσει. Είπε στον απόϊχο βεβαίως των ανακοινώσεων που έγιναν χθες για το πετρέλαιο θέρμανσης ότι η χώρα μας έχει από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρθηκε και πάλι στην πρόθεση, στη δυνατότητα που υπάρχει να στηριχθεί η κοινωνία απέναντι σε έναν δύσκολο χειμώνα που έρχεται, όπως για μια ακόμη φορά τον ακούσαμε να επισημαίνει, και είναι ακριβώς γι' αυτό σημαντικό να υπάρξει και η ευρωπαϊκή απάντηση. Όπως είπες και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει και από τη δική του πλευρά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετες ευελιξίες για να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι δεν εκτιμά, όπως είπε, ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο.
0: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, διότι ως γνωστόν και πάλι η Ευρώπη είναι διχασμένη σε βόρειους και νότιους, να το πω έτσι πολύ σχηματικά, Απόστολε.
1: Υπάρχουν οι γνωστές διαφορετικές προσεγγίσεις που, και πάντως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την πολιτική, θα έλεγε κανείς, η διάσταση αυτής της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης ήδη την ανέριξε από χθες, και γενικά η Αθήνα στέκεται και στο εσωτερικό πεδίο, όπως για παράδειγμα πριν από λίγο ο κυβερνικός εκπρόσωπος που αναφέρθηκε στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και στην κριτική που ασκείται ότι και αυτά δεν επαρκούν ή ότι είναι πολύ λίγα και πολύ αργά, και έκανε λόγο για μέτωπο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας. Αλλά όμως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τον κ. Μητσοτάκη, και πιθανότατα να το κάνει αυτό και στην Σύνοδο, να αναδεικνύει από χθες την διάσταση ότι ότι μέσα σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που υπάρχει στην Ευρώπη, που ενισχύονται οι δυνάμεις του λαϊκισμού, είναι σημαντικό να αποδείξει ότι μπορεί όχι μόνο να αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και να στηρίζει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως τώρα. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά από τη Λάρισα χθες λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τη Βελγική πρωτεύουσα, ότι οι αποφάσεις που θα κληθούμε να πάρουμε, όχι μόνο ως Ελλάδα, όπως είπα, αλλά ως Ευρώπη, δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι τελικά βαθιά πολιτικές. Και ότι μόνο αν οι απαντήσεις φέρουν χειροπιαστά αποτελέσματα μπορούν να κλείσουν το δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους, όπως είπε.
0: Και σε μια κρίσιμη χρονικά συγκυρία, να υπενθυμίσω ότι το 2027 έχουμε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως είναι η Γαλλία επί παραδείγματι, η Ισπανία αλλά και η Ιταλία, Απόστολε.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Τώρα, στην σημερινή του παρέμβαση, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να βάλει, όπως έχει προειδεάσει, και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ναυτιλίας. Μάλιστα, θα σου έλεγα, Κατέρινα, ότι αυτή η θέση περνά μέσα και από μία άποψη του κ. Μητσοτάκη, μία πρόταση του κ. Μητσοτάκη να πει ουσιαστικά ένα φρένο και σε ό,τι αφορά την πράσινη μετάβαση. Μάλιστα, με μία πολύ χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε χθες, ότι η πράσινη μετάβαση που όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία πιστεύουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα σπριντ, αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και ειδικότερα αυτό μεταφράζεται σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ότι η

0: η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσει η Ευρώπη μπορεί να κάνει να είναι διαφορά, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ της επιβίωσης ή του αφανισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
1: Με λίγα λόγια και σε απλή μετάφραση, αν το καταλαβαίνω καλά, χάρη της ανταγωνιστικότητας, βιομηχανία και ενδεχομένως ναυτιλία από κοντά για ευνόητους λόγους, θα πρέπει να μπει φρένος ό,τι αφορά τους ρυθμούς της πράσινης μετάβασης.
0: Ακριβώς, ότι πρέπει να πατήσουμε λίγο φρένο, όπως το είπε ξεκάθαρα, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα κινηθούμε με ένα βολονταρισμό, όπως τον χαρακτήρισε, ότι εμείς θα φτάσουμε πρώτοι στο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, κινδεύουμε στην πορεία να έχει καταστρέψει αυτό εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ένα αντίστοιχο σκεπτικό ανέπτυξε και για την ναυτιλία,
1: λέγοντας
0: ότι αν επιβάλλουμε πολύ γρήγορη διαδικασία απανθρακοποίησης, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ότι το τελικό κόστος να ανέβει για τον καταναλωτή. Απλά ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι κλείνοντας και για όλα αυτά, ότι ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας και πάλι τη σταθερή ελληνική θέση ότι δεν πρόκειται να δεχτεί μειώσεις σε ό,τι αφορά τους πόρους για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική.
1: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευθύσαμε στο σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε τη δημοσιογράφα ανταποκρίτρια του Σταρ και της Ευσύν, Μαρία Ψαρά. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ψαρά, καλό σας μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό σας μεσημέρι και από τις Βρυξέλλες, από τη Σύνοδο Κορυφής που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την καυτή συζήτηση για το ενεργειακό.
1: Είναι το ζήτημα το οποίο κυριαρχεί, γιατί αναπόφευκτα και για ευνόητους λόγους αφορά εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο εύκολο είναι να βρούμε να βρεθεί λύση επί του προκειμένου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένας διχασμός για άλλη μια φορά μέσα στους κόλπους της Ένωσης.
2: Είναι οι πραγματικότητες, οι διαφορετικές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά κράτη-μέλη, η οποία οδηγεί και τις αποφάσεις εδώ στη Σύνοδο Κορυφής. Οι χώρες του Βορρά, όπως και η Κομισιόν, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης. Δηλαδή εκεί στοχεύουν, όχι στα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά δεν θέλουν να υπάρξουν μέτρα στήριξης προς την οικοκυριά, τα οποία όμως θα δώσουν το έναυσμα στα νοικοκυριά αυτά να χρησιμοποιήσουν περισσότερη ενέργεια. Άρα μέσα σε αυτό το σκηνικό, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ζητεί αυτή την ευελιξία που έχει ήδη δοθεί στην Ελλάδα για έργα υποδομών ενεργειακών, να δοθεί ένα κομμάτι τουλάχιστον και για στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ωστόσο, εδώ στη Σύνοδο Κορυφής το ζήτημα τίθεται με όλους τους τρόπους. Δηλαδή, η αύξηση των τιμών της ενέργειας αφορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γνωρίζουμε ότι άλλες περιοχές του κόσμου, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές στην ενέργεια. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία μείωσής τους. Αλλά αυτό θα αργήσει. Και ο δύσκολος χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Γι' αυτό χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Τσεχία, η Βουλγαρία σήμερα μίλησαν για τις αυξημένες τιμές που πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για να πέσουν.
1: Ναι, εκεί υπάρχει μια κριτική εν γέννη, μιας και το συζητάμε, για μια βιαστική μετάβαση των Ευρωπαίων στις ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην έχουν προνοήσει για το μεσοδιάστημα, το οποίο αποδεικνύεται πάρα πολύ επίπονο για τους Ευρωπαίους, κυρία Ψαρά.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι βόρειες χώρες έχουν κάνει την εργασία τους στο δικό τους κομμάτι και ήδη ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή έχουν αναπτύξει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλήττονται λιγότερο από αυτή την κρίση. Οπότε αυτές οι χώρες που έχουν κάνει ήδη το homework τους λένε, γιατί δεν κάνατε κι εσείς το δικό σας μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, έτσι ώστε να είσαστε πιο απεξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα και άρα να μην έχετε τόσο υψηλές τιμές. Βεβαίως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί η Κομισιόν είχε προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς να σκεφτεί τη μεταβατική φάση, αλλά και οι χώρες του Νότου είχαν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσουν στην τότε επικαιρότητα. Οπότε χρειάζεται τώρα ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο και σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν συζητά ήδη, όπως αποκάλυψε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιόργενσεν, το ενδεχόμενο να δημιουργεί ένας μηχανισμός κοινής αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα μαζεύει όλη τη ζήτηση από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αγοράσει πιο φθηνά και πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κατά τα πρότυπα των εμβολίων, αν θυμάστε, επί COVID.
1: Έτσι, ακριβώς.
2: Οπότε αυτό, αλλά αυτό και αυτό είναι μέσο πρόθεσμο, γιατί δεν είναι... Δεν μπορεί να στηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Βέβαια. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη υστερεί και ως προς την χάραξη ενεργειακής πολιτικής, αυτό αντιλαμβανόμαστε, γιατί είναι πολύ εξαρτημένη σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, παλαιότερα από τη Ρωσία, τώρα πλέον από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ακριβώς. Έχει γίνει αυτή η διαφοροποίηση των... των προμηθευτών, ωστόσο και αυτό δεν μειώνει την εξάρτησή της από κάποια τρίτη δύναμη, από κάποια τρίτη χώρα. Οπότε εκεί επιμένει και η Κομισιόν και οι βόρειες χώρες ότι πρέπει να δοθεί έμφαση. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, χρειάζονται και μέτρα στήριξης των οικοκυριών που τόσο πολύ υποφέρουν από τους υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας.
1: Βέβαια. Και στο τραπέζι, από ό,τι ακούμε, κυρία Ψαρά, από μεγάλες χώρες της Ένωσης μπαίνει και το ζήτημα της φορολόγησης των υπερκερδών των δηληστηρίων.
2: Ναι, το θέτει κυρίως η Γερμανία, αλλά και άλλες χώρες το στηρίζουν.
1: Ιταλία, Ισπανία.
2: Είναι υποσυζήτηση ακόμα. Ναι, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, από την προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022. Διότι οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων κερδίζουν από αυτή την αύξηση των τιμών. Κάτι που δεν αποτυπώνεται, δεν περνάει, ας πούμε, στους καταναλωτές. Σε αντίθεση βέβαια με τις αυξήσεις που αυτές περνάνε αμέσως στους καταναλωτές. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση. Είναι διστακτική πολλοί Ευρωπαίοι στο να εφαρμοστεί αυτό. Μιλάνε για όρους, προϋποθέσεις κτλ. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει όμως στο τραπέζι αυτή η συζήτηση για μια ακόμα φορά.
1: Και το δεύτερο ακαθόδες θέμα είναι επίσης το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί επίσης είναι χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο θα ισχύσει από το 2028 και για 7 χρόνια, είναι μια καθαρά πολιτική πράξη, έτσι ας ξεκινήσουμε από αυτό και συμφωνώ με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως, μια πολιτική απόφαση σε σχέση με το πού θα πάνε τα χρήματα τα ευρωπαϊκά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες του Νότου, 17 τον αριθμό, οι φίλοι της συνοχής έχουν ονομαστεί, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο χώρες του Νότου, αλλά είναι και χώρες που δεν είναι στην πρώτη γραμμή της οικονομίας, δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρηθούν ακέραιες οι παραδοσιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική και η συνοχή. Απ' την άλλη, οι έξι χώρες που κυρίως δίνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγονται καθαρείς ενεισφορείς, έτσι λέγονται αυτές οι χώρες, λένε ούτε να ακούσουν δεν θέλουν για αυξήσεις αυτών.
1: Ναι, γιατί θα βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη.
2: Ακριβώς. Και θέλουν να ενισχυθούν όχι η συνοχή και η αγροτική ανάπτυξη, αλλά οι νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η άμυνα,
1: η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα. Διάβαζα, κυρία Ψαρά, ότι η Ιρλανδική Προεδρία είχε προτείνει περικοπές ύψους 141 δις ευρώ, περίπου 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν για την επταετία 2028-34. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα ποσά τα οποία παίζονται δεν είναι μικρά, είναι μεγάλα. Και ως εκ τούτου, όσοι καλούνται να πληρώσουν, το σκέφτονται διπλά και τρίδιπλα. Αλλά είναι και η χρονική στιγμή τέτοια, η οποία αποκτά και ελληνοκεντρικό ενδιαφέρον. Διότι μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα αναλαμβάνει η ελληνική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Οπότε πολύ πιθανόν όλες αυτές οι συζητήσεις γύρω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο να βρεθούν ως καυτή πατάτα στην πλευρά της Αθήνας.
2: Όλοι το απεύχονται αυτό, ακόμα και οι μη Έλληνες. Και να σας πω γιατί επιδιώκεται μια συμφωνία ως το τέλος του χρόνου, και αυτό όχι μόνο γιατί έχει αλλάξει η αρχιτεκτονική του νέου προϋπολογισμού. Οπότε χρειάζονται αλλαγές που πρέπει να γίνουν, έτσι, διοικητικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να λειτουργήσει ο προϋπολογισμός από την αρχή του 28. Αλλά κυρίως γιατί, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, τον επόμενο έτος πραγματοποιούνται εκλογές σε πολύ μεγάλα κράτη. Έτσι. Εκλογές που κινδυνεύουν να αλλάξουν το πολιτικό σκηνικό, όπως ας πούμε στη Γαλλία. Η Λεπέν χθες ήταν εδώ στις Βρυξέλλες και προκάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση λέγοντας ότι αν εκλεγεί η ίδια θα καταστήσει την Κομισιόν μια απλή γραμματεία και θα μειώσει τα χρήματα που θα δίνει η Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό θέλουν να αποφύγουν λοιπόν οι ηγέτες, οπότε θέλουν να κλείσουν τη συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Σήμερα είναι η αρχή της διαπραγμάτευσης. Δεν περιμένει κανένας να έχουν συμφωνία. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που θα πάρει χρόνο. Θα γίνει ένα έκτακτο συμβούλιο το Νοέμβριο, μια ακόμα σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο, και μας λένε ήδη από τώρα μην κλείσετε διακοπές για το Δεκέμβριο, μην κλείσετε εισιτήρια, μην κλείσετε να φύγετε, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι να βρούμε συμφωνία.
1: Και κλείνοντας, δύο κουβέντες για το μεταναστευτικό, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι το άλλο μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επίσης τροφοδοτεί τις δεξιές, ακροδεξιές δυνάμεις, κυρία Ψαρά, όπως και το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης.
2: Έτσι είναι. Το μεταναστευτικό θα συζητηθεί αύριο. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που προκαλεί διαιρέσεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Αν και τώρα πλέον η γραμμή είναι πάρα πολύ σκληρή, 16 χώρες συμμετείχαν σήμερα στην παραδοσιακή συνάντηση που διοργανώνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφής η Ιταλία, η Δανία και η Ολλανδία, προκειμένου να προχωρήσουν τις πιο αυστηρές, πιο σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φυσικά εδώ αυτό που θα επικρατήσει σε αυτή τη φάση είναι αυτή η κόντρα που έχει η Ισπανία με την Ιταλία μετά τις εικόνες που είδαμε το καλοκαίρι
1: στη Θέουτα.
2: Η Μελώνη τότε, αν θυμόσαστε, ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορά της για τους Ισπανούς. Η Ισπανία ως αντίπεινα έκανε το ίδιο και γενικά αυτή η ένταση δεν έχει ακόμα εκτονωθεί. Αναμένεται σήμερα λοιπόν, μάλλον αύριο με τη συζήτηση, να αναλυθούν αυτές οι θέσεις και να ο Πέδρο Σάντζετ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, θα πει για την έλλειψη αλληλεγγύης και η Ιταλία θα πει ότι πρέπει να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες στα σύνορα της Ευρώπης.
1: Και αυτά τα δεδομένα που μας περιγράφετε, κυρία Ψαρά, καθόλου απίθανο να μετατοπίζουν, να αντανακλούν και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, μετατοπίζοντας δεξιότερα την ατζέντα των κεντροδεξιών κομμάτων δυνάμεων μέσα στην Ευρώπη.
2: Άγια γίνεται αυτό, διότι και η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αργούν. Είναι δίσκαμπτο το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται την ώρα και την στιγμή που πρέπει. Οπότε αυτό μεγαλώνει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των πολιτών, με αποτέλεσμα να στρέφονται προς άλλες λύσεις. Φυσικά μαγικές λύσεις και εύκολες δεν υπάρχουν. Και πολλές φορές, όπως είδαμε και στην Ιταλία, οι λαϊκιστές ακροδεξιοί τελικά συμμορφώνονται απόλυτα με μια κανονικότητα των κεντροδεξιών κομμάτων. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε άλλες χώρες. Όμως σε κάθε περίπτωση αυτή η στροφή είναι εδώ εξαιτίας ακριβώς της δυσκολίας, της δυστοκίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1: να δώσει
2: γενναίες αποφάσεις.
1: Να κάνει υπερβάσεις στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Η κυρία Μαρία Ψαρά από τις Βρυξέλλες, δημοσιογράφος, ανταποκρίτρια του ΣΤΑΡ και της ΕΦΣΥΝ. Στην Προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, επίσης στις Βρυξέλλες, βρίσκεται στο μεταξύ ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις Βρυξέλλες ο κύριος Ανδρουλάκης συμμετείχε σήμερα το πρωί στις εργασίες της Προσυνόδου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αμέσως μετά τις εργασίες έκανε δηλώσεις όπου τόνισε ότι η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτι δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη. Είναι ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Χρησιμοποίησε πολύ υψηλούς τόνους ο κύριος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει τη στρατηγική της αυτονομίας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική, την παραγωγή και την ενέργεια. αναφερόμενος και στα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα το απόγευμα και αύριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, ο πρόεδρος Πασόκ τόνισε ότι πρέπει η Ευρώπη να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι χρειάζονται κοινές αποφάσεις και πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, και τόνισε ότι πρέπει να μειωθεί άμεσα το κόστος παραγωγής, γιατί χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως προειδοποίησε, γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος σε αυτή την περίπτωση, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε την πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων και των εταιριών ενέργειας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται και μέσα στους υπόλοιπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί και, και στη διάρκεια των συζητήσεων σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Ενώ επανέφερε το ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες και τις προτάσεις του για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα διασφαλίζει ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων που αποφέρει στο κράτος περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ, αυτά τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους πολίτες με αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Μάλιστα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επικαλούνται ότι
1: έχει καταθέσει και σχετική τροπολογία, να υπενθυμίσω, προημερών η Χαριλάου Τρικούπη.
3: Ακριβώς, και να σημειώσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τονίζει και με τα στοιχεία που βγήκαν και σήμερα στη δημοσιότητα, τα πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ είναι 950 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 9 μήνα του 2026. Αυτά σημειώνουν ότι είναι χρήματα που μπορούν να επιστρέψουν με έναν τρόπο στους πολίτες, μειώνοντας και τις τιμές των καυσίμων, αλλά και μέσα από επιδοματικές πολιτικές. Και τέλος, να σημειώσουμε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σταθερά προτείνει να υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Σφοδρή κριτική και από το ΚΚΕ στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ακρίβεια. Ο Κώστας Κορέλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
0: Ναι, καλό μεσημέρι. Το ΚΚΕ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι οι προσωρινές επιδοτήσεις στα καύσιμα και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες που διατηρούν ψηλά τις τιμές. Στο επίκεντρο της κριτικής του βρίσκονται φορολογίες στην ενέργεια, κερδοφορία των ενεργειακών ομίλων και ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί περιορισμοί. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου επιδοτήσεις και το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης και την βενζίνη, καθώς και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης. Το ΚΚΕ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση των οικοκυριών, επισημένοντας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει φέτος περίπου 40% ακριβότερα από το 2025, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος παραμείνουν αμετάβλητα. Σύμφωνα με την κριτική του κόμματος, οι ενισχύσεις περιορισμένης διάρκειας δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξήσεις που συσσωρεύονται στην καθημερινότητα των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των λαϊκών οικογενειών. Το ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, ότι συνδέει την ακρίβεια με τους έμεσους φόρους, τις διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις και τις πολεμικές συγκρούσεις, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ευθύνη για την εμπλοκή της χώρας στους ευρύτερους ανταγωνισμούς. Στο στόχαστο βρίσκεται και η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής με τη συζήτηση στις Βρυξέλλες για την ενεργειακή κρίση και τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων που συνδέεται με τη διαφωνία του ΚΚΕ για τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Να επιστρέψουμε για λίγο εμείς στο θέμα του μεταναστευτικού. Είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία, όπως προαναφέραμε, θα τεθούν επιτάπητος, θα απασχολήσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ιδιαιτέρως αυξημένες οι μεταναστευτικές ροές την τελευταία εβδομάδα, με Κρήτη και Γάβδο να βρίσκονται στο επίκεντρο και να δέχονται το μεγαλύτερο όγκο. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ούτε 500, ούτε 1000, αλλά πάνω από 1900 αλλοδαποί εντοπίστηκαν, σχεδιαζόταν τις τελευταίες. Το τελευταίο πενθήμερο, δηλαδή από την Κυριακή μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, από πλωτά του λιμενικού και από παραπλέοντα σκάφη, ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από τα, αφρικανικά παράλια, τα βόρεια αφρικανικά παράλια, κυρίως στη Λιβύη, προς τη χώρα μας και κυρίως στην Κρήτη και τη Γάβδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εκατοντάδες που έχουν ήδη διασωθεί να προκαλούν ασφυκτικές πιέσεις στο λιμάνι, στο νησί της Κρήτης, με την Ιεράπετρα κυριολεκτικά να στενάζει, καθώς ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας έχει γεμίσει με περισσότερους από 400, από 500 μετανάστες, ενώ δεν επαρκούν και οι σκηνές που έχουν στηθεί γύρω από το χώρο φιλοξενίας.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι συνθήκες τις τελευταίες ώρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε το νησί Νεκτάρι.
4: Έτσι ακριβώς έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και γι' αυτό εξετάζεται να μετατραπεί ένας χώρος αποθήκευσης ελαιολάδου στην περιοχή του Ηρακλείου σε χώρο φιλοξενίας, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα απαιτηθεί και χρόνος και χρήμα, προκειμένου να γίνει ένας χώρος που μπορούν να εγκατασταθούν άτομα μέσα και να παραμείνουν, γιατί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν άτομα. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο, μια και αναφέρθηκα για το Ηράκλειο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχει σχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης να δημιουργηθεί μια ακόμη δομή προσωρινής μετανάστευσης, προσωρινής φιλοξενίας, αλλά όπως αναφέρει και ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν είναι δυνατόν σε κάθε νομό της Κρήτης, σε κάθε περιοχή, να κάνουμε και μια δομή φιλοξενίας. Στόχος δεν είναι πώς θα διαχειριστούμε όσους έρχονται μέσα στην Ελλάδα, αλλά πώς θα σταματήσουμε τις ροές από τα βόρεια αφρικανικά παράλια προς τα νότια παράλια τα δικά μας.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Υποχωρούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές στο νησί των Δωδεκανήσων, την Εύβοια και τις Ποράδες. Ο κρατικός μηχανισμός, ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι παραμένει σε επιφυλακή, καθώς αναμένουμε και νέα επιδείνωση. Από αύριο το βράδυ, ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Τις πληγές σου συμμετράνε οι περιοχές που πλήγησαν από τη σφοδρή αυτή η κακοκαιρία. Δυστυχώς, όπως ανέφερες, που αποδείχθηκε και φωνική, αφού στη Ρόδο έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος. Και η Ρόδο φαίνεται να είναι, Κατερίνα, το νησί που δέχτηκε, η περιοχή που δέχτηκε το μεγαλύτερο χτύπημα από αυτή την κακοκαιρία. Είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές. Πλήγησαν και μάλιστα τουριστικές περιοχές, αφού ακόμα στο νησί είναι γεμάτη με τουρίστες. Περιοχές όπως ο Αρχάγγελος, εκεί που έχασε τη ζωή του και ο άτυχος άντρας, στην παραλία Στεγνά, έως την Ιαλισσό, το Φαλιράκι, στην περιοχή Αφάντου και στην Καλυθέα. Είναι περιοχές όπου πλημμύρισαν εκεί οι χήμαροι δρόμοι, δεκάδες αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν. Είδαμε αυτοκίνητα, Κατερίνα, να παρασύρονται και μέσα στη θάλασσα. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν πλημμυρίσει και είναι μεγάλες οι ζημιές. Πολλοί τουρίστες αναγκάστηκαν και μέσα από λίμνες νερό να περάσουν, προκειμένου οι άνθρωποι να σωθούν. Περισσότεροι από 13-15 απεγκλωβισμού διασώσεις έκανε η πυροσβεστική εχθές κατά τη διάρκεια της έντονης νεροποντής. Μια βροχή, Κατερίνα, που ξεκίνησε από χθες το βράδυ μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι θα λέγαμε, έριξε όσο ρίχνει στο νησί 6 μήνες. Και γι' αυτό είχαμε τα πολύ έντονα προβλήματα. Να πούμε ότι το νησί είναι ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη κακοκαιρία του καλοκαιριού μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Από την πολιτική προστασία λένε ότι αν χρειαστεί θα δοθεί και νέα παράταση σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολλές ζημιές και στην Εύβοια, όπου εκεί ξεχύλησαν δύο μεγάλα ποτάμια, κυρίως στην περιοχή των Ψαχνών, στη Βόρεια Εύβοια, και εκεί μεγάλες οι ζημιές και κυρίως σε υποδομές, ενώ στην Σκόπελο και, και στα νησιά των Σποράδων επίσης είχαμε πολλές ζημιές, με τους δημάρχους εκεί να ζητάνε έργα υποδομής και αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Τώρα, Κατερίνα, όπως είπες, η κακοκαιρία πλέον έχει υποχωρήσει. Σήμερα αναμένονται και από το πρωί βρέχει σε περιοχές της Κρήτης, χωρίς ωστόσο για την ώρα να αντιμετωπίζονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα υπάρχει μια μικρή ανάποβλα, όπως μας λένε, και από την πολιτική προστασία. Ωστόσο, θα είναι μια νέα κακοκαιρία εξπρές, όπως τη λένε και οι μετεωρολόγοι. Από αύριο, απογευματινές ώρες Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, που δυστυχώς θα πλήξει τις ίδιες περιοχές, Κατερίνα, που είχαμε και την χθεσινή διήμερη κακοκαιρία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα, όσο επειδή έχουν πληγεί και είναι τα εδάφη κορεσμένα ήδη από τα νερά, θα χρειάζεται προσοχή. Θα υπάρχει κινητοποίηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από ό,τι μας λένε θα είναι και το τελευταίο αυτό κύμα το γρήγορο κακοκαιρίας, αφού από Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα θα ηρεμήσει ο καιρός. Θα έχουμε βέβαια έτσι μια ψύχρα, αλλά δεν θα έχουμε φαινόμενα που θα προκαλούν προβλήματα, και θα αρχίσει και η καταγραφή των ζημιών για τις αποζημιώσεις όσων των πλημμυροπαθών που τις δικαιούνται.
1: Ο Δημήτρης Πέρος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων εμείς, παραμένουμε ωστόσο στο ίδιο θέμα, στο πεδίο της κακοκαιρίας, καθώς πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και η γειτονική μας Τουρκία. Πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 6 επαρχίες πλήττονται ήδη από εχθές στην Τουρκία και μεταξύ αυτών και η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη. Οχήματα εγκλωβίστηκαν, νερά σε σπίτια, πλημμύρες στους δρόμους, δεκάδες πτήσεις που εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, αναστολή λειτουργίας των σχολείων στην Κωνσταντινούπολη. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν και σήμερα να επιχειρούν για την απομάκρυνση υδάτων από τους πλημμυρημένους δρόμους. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε ότι η νομαρχία της Κωνσταντινούπολης έχει καταγράψει περισσότερα από 1.200 περιστατικά πλημμύρας και βεβαίως είχαμε και έναν τραγικό απολογισμό, 2 θανάτους, ένα 14χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του πατώντας σε μία λακκούβα που υπήρχαν εκτεθειμένα καλώδια και πέθανε από ηλεκτροπληξία και ένα δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό όπου ένας 34χρονος έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο και δυστυχώς χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο και αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.
1: Τώρα, ελληνοκεντρικού ενδιαφέροντος στο επόμενο θέμα, η ξαντανακλάσεως όμως αφορά και την Τουρκία, μιας και είμαστε εκεί, και αναφέρομαι στις εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
6: Τρέχουν και εκεί οι εξελίξεις λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, συγκεκριμένα Κρήτης-Κύπρου. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση έχει κατατεθεί το αίτημα εξαίρεσης για τη χρήση του πλοίου Αμπέγι Μαρέγκο με σημαία Γαλλίας για να διενεργήσει θαλάσσιες έρευνες στην περιοχή. Αυτό βεβαίως επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα, τον κύριο Μαρινάκη, ότι έχει υποβληθεί αυτό το αίτημα
1: από πλευράς Γαλλίας, που είναι και που έχει το πλειοψηφικό πακέτο για εκτέλεση εργασίων έρευνας και πόντισης καλωδίου.
6: Μιλάμε και τη μεγάλη γαλλική εταιρεία, την Nexans, έχει υποβάλει λοιπόν το αίτημα διοδότησης για να γίνει η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου. Βεβαίως θα ακολουθούν οι νόμιμες διαδικασίες και η άδεια από το λιμενικό.
1: Ναι, θα πρέπει λοιπόν ακολούθως να γίνει αίτημα, σχετικό αίτημα προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, έτσι ώστε να δεσμευτεί η συγκεκριμένη περιοχή με ναύτεξη για να προχωρήσουν οι περαιτέρω εργασίες.
6: Αυτό έχει κάποιες διαδικασίες, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται πολύ άμεσα, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι είναι σε επανεκκίνηση το συγκεκριμένο έργο, το οποίο βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την χώρα μας.
1: Ναι, για να πάμε λίγο τώρα στην Μέση Ανατολή, μιας και κατεβήκαμε αρκετά, να δούμε τι νεότερα έχουμε σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν.
6: Να πούμε το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το ότι ενδεχομένως να δώσει και εντολή για επανένταξη πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό είπε τουλάχιστον και μάλιστα στο ενδεχόμενο χρήσης βόμβας, η οποία είναι γνωστή ως η μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Βεβαίως εκεί συνεχίζονται οι επιθέσεις και δυστυχώς δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει ψυχολογική πίεση στην Τεχεράνη έτσι ώστε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση και να υπάρξει μια νέα ισορροπία για να μπορέσουν να ανοίξουν ξανά και η διπλωματική οδός, να συνεννοηθούν οι δύο πλευρές, μήπως και μπορέσει να βρεθεί κάποια διπλωματική συμφωνία. Βεβαίως η πολιτική πίεση και ενόψη των ενδιάμεσων εκλογών, το λέμε καθημερινά, είναι πολύ μεγάλη. Το πρώτο πράγμα που η Αμερική τουλάχιστον ζητάει είναι να υπάρξει μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί και αυτό το πεδίο.
1: Και μιλάς για ενεργειακή τροφοδοσία, μην ξεχνάμε ότι σε μια κατάσταση κλιμάκωσης βρίσκεται και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
6: Εκεί καθημερινά και εκεί κόσμος χάνει τη ζωή του και πολλές είναι οι αεροπορικές επιδρομές τόσο από πλευράς Ρωσίας όσο και από πλευράς Ουκρανίας και σε ενεργειακές υποδομές. Είχαμε πάλι τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αεροπορικές επιδρομές από πλευράς Ρωσίας στην νοτιοανατολική Ουκρανία και να πούμε βεβαίως ότι όλα αυτά ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει επίσημο ταξίδι στο Λονδίνο, εκεί μάλιστα είχε πρωτοφανή τιμές για ξένο ηγέτη στην εμφάνισή του στην πρωθυπουργική κατοικία. Ήταν πολύ ζεστός ο Άντι Μπέρναμ στην υποδοχή που έκανε στον Ζελένσκι. Αυτό ήταν έτσι, αν θέλεις, και λίγο συμβολικό να δείξει ότι η Βρετανία στηρίζει την Ουκρανία Ανακοίνωσε μάλιστα ο Βρετανός Πρωθυπουργός την επιτάχυνση της αποστολής αντιεροπορικών πυράβλων και την προετοιμασία για νέες κυρώσεις από πλευράς Βρετανίας κατά της Ρωσίας.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και μάλιστα εκ νέου στην πολιτική. Πάμε στην Κουμουνδούρου, στα άκρα η σύγκρουση της με τους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στο αίτημα του κόμματος να παραδώσουν τις έδρες τους. Ο Γιώργος Κατσίγιανης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, χθες είχαμε μια επικοινωνιακή, θα λέγαμε, ενέργεια από πλευράς Κουμουνδούρου. Έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο για να εκθέσει τους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι περίπου 13-14. Υπενθυμίζοντας μέσα από δικές τους δηλώσεις τι έλεγαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν κάποιοι άλλοι βουλευτές αποχωρούσαν από το κόμμα και πήγαιναν ή στη Νέα Αριστερά ή στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Με τον τρόπο αυτό θέλησαν να στείλουν ένα ακόμα μήνυμα αποδοκιμασίας για το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν παραδίδουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου ζητάει να επιστραφούν αυτές οι έδρες, κυρίως από τους βουλευτές που δεν έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι στη ζώνη της ανεξαρτητοποίησης μέχρι τώρα, αλλά με πρόθεση να μεταβούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και αυτό είναι που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, διότι αυτοί που δέχτηκαν τη συγκεκριμένη κριτική μέσα από αυτό το βίντεο, όπως η κυρία Γύρω Βασίλη, ο κύριος Μπάρκας, αλλά και ο κύριος Μαμουλάκης, ο κύριος Φάμελος, αλλά και άλλοι, διαπιστώνουν ότι η κίνηση αυτή της Κουμουνδούρου στρέφεται εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, διότι εξαιρούν από το συγκεκριμένο βίντεο τους βουλευτές, δεν έβαλαν δηλαδή δηλώσεις βουλευτών, που έχουν πάει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Άρα είναι στοχευμένη λοιπόν η κίνηση.
7: Ακριβώς. Τώρα, είχαμε κάποιες αντιδράσεις, όπως από την κυρία Γύρω Βασίλη, η οποία με το που είδε το συγκεκριμένο βίντεο ουσιαστικά υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πια ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μόνο τα παιδιά του κυρίου Κασελάκη. Αυτή ήταν η απάντησή της, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να δείξει ότι ορθώς εγκατέλειψε ένα κόμμα. Από την άλλη, βέβαια, τα στελέχη της Κουμουνδούρου της υπενθυμίζουν ότι ποιοι είναι, ακόμα και ο κύριος Κασελάκης είπε, απορώ που έκανε μια παρέμβαση και είπε, απορώ πότε πρόλαβα και απέκτησα παιδιά, και είπε και συλλήτευσε όλο αυτό που γίνεται ακόμη και σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό και τη δική του απαξίωση. Αλλά από την άλλη, αυτοί που ανέβασαν, που έδωσαν στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο βίντεο, δηλαδή τα ηγετικά στελέχη της Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν στην κυρία Γύρω Βασίλη αλλά και στους υπόλοιπους ότι η ίδια είχε στηρίξει τον κύριο Κασελάκη, όπως και πολλοί ακόμη που σήμερα βρίσκονται στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως όλο το επόμενο 48ωρο, διότι αύριο θα έχουμε μια συνεδρίαση και στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Με διευρυμένη σύνθεση θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή της Ελλάς. Το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, θα έχουμε και συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διότι και εκεί υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και αφορούν τις εσωκομματικές εξελίξεις. Και αναφέρομαι στο αίτημα που εδώ και καιρό έχει καταθέσει στα όργανα του κόμματος ο κύριος Πολάκης, προκειμένου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος να αποφασίσει να γίνει συνέδριο για αλλαγή ηγεσίας. Μένει να δούμε λοιπόν αν το Σάββατο θα επανέλθει σε αυτή την θέση του ο κύριος Πολάκης, τι απάντηση θα λάβει και αν θα έχουμε και εκεί νέες
1: οψόμεθα λοιπόν
7: αντιδράσεις σε εσωκομματικό επίπεδο, διότι κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής οι υπόλοιποι δεν το αποδέχονται. Ο κ. Πολάκης θέλει να γίνει συνέδριο για να εκλεγεί νέος αρχηγός. Η ηγεσία του κόμματος, οι υπόλοιποι, η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, του προτείνουν ότι θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα γίνει και το Σάββατο εντός του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή στο Κάραβελ το Σάββατο το πρωί.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ζητάει η διευθύνουσα την εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές. Πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Την ώρα λοιπόν που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, επανέρχεται στο προσκήνιο και το θέμα της εκταφής σωρών των θυμάτων της πολύ νεκρής σιδηροδρομικής τραγωδίας, όπου να θυμίσουμε η δικαιοσύνη από τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή περίπου ένα χρόνο πριν, είχε αποφασίσει με βούλευμα να προχωρήσουν οι συγκεκριμένες εκταφές των σωρών των οικογενειών που είχαν θέσει το συγκεκριμένο αίτημα. Από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει η διαδικασία αυτή και έτσι τώρα η εισαγγελική λειτουργός με παραγγελία της προς τους πραγματογνώμονες ζητά, με συγχωρείτε, να επισπευστούν οι διαδικασίες μετά και την επιλογή Ολλανδικού εργαστηρίου, το οποίο έχει γνωστοποιήσει ότι έχει και τα τεχνικά μέσα και τη δυνατότητα να διενεργηθούν εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι λοιπόν η εισαγγελική λειτουργός ζητά να προβούν αμελητοί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην παραγγελία της, οι πραγματογνώμονες, δηλαδή οι ιατροδικαστές, mm-hmm. αλλά και οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες, σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να οριστικοποιηθούν πια οι όροι συνεργασίας με το Ολλανδικό εργαστήριο, που έχει επιβεβαιώσει, όπως είπαμε, ότι μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες εξετάσεις, να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία εκταφής, σε συνεννόηση βέβαια πάντοτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες, και βεβαίως να ληφθεί μέρημνα από τους ιατροδικαστές να είναι παρόντα όλα εκείνα τα πρόσωπα που απαιτείται, όπως είπαμε, δηλαδή οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν ορίσει οι οικογένειες των θυμάτων, και βεβαίως να γίνει λήψη όλων των απαιτούμενων δειγμάτων, ακριβής καταγραφή των σχετικών ενεργειών, κάτι που δεν είχε γίνει σε προηγούμενα στάδια όπως είχαμε δει, και θα αναμένονται τα αποτελέσματα. Να σου πω τέλος ότι τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης που θα γίνει από το εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας θα διαβιβαστούν στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συμπεριληφθούν στην δικογραφία, θα συναξιολογηθούν δε από τους δικαστές mm-hmm. όταν φτάσει η ώρα της κρίσης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημαντικό βήμα και είναι η ικανοποίηση ενός αυτονόητου αιτήματος των γονιών των παιδιών της τραγωδίας των Τεμπών, που θα αναμένουν τα αποτελέσματα και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει, και βεβαίως υποχρέωση έχει η δικαιοσύνη να ερευνήσει, το έχουμε πει πολλές φορές, και την υπόθεση αυτή προς κάθε κατεύθυνση.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας τώρα εμείς, πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 7,5 δισευρώ. Παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 9 μήνο έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο Κωνσταντίνος Χιούμπουρας μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρωτογενές πλεόνασμα 7 δισεκατομμυρίων και 589 εκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου με Σεπτέμβρη του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τον στόχο των 5 δισεκατομμυρίων και 129 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν ωστόσο χαμηλότερο από το αντίστοιχο περσινό πλεόνασμα που είχε διαμορφωθεί στα 9,5 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ. Το συνολικό ισοζυγείο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 162 εκατομμύρια ευρώ εναντί προβλεπόμενου ελλείμματος 1,9 δισεκατομμύριων ευρώ. Ωστόσο, εάν αφαιρεθούν ποσά που αφορούν κυρίως ετεροχρονισμό πληρωμών αλλά και έσοδα από την παραχώρηση του καζίνου στο ελληνικό, η υπέρβαση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίζεται mm-hmm. στα 340 εκατομμύρια ευρώ. στο τέλος των, στο σκέλος των εσόδων. Οι καθαρές πράξεις ανήλθαν σε 57,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 2,5 δισεκατομμύρια σε σχέση με το στόχο. Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 56,1 δισεκατομμύρια, ενώ χωρίς συγκεκριμένες έκτακτες εισπράξεις, η υπέρβαση των φορολογικών στόχων ανέρχεται μόλις το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυξημένες ήταν και οι δαπάνες όμως, οι οποίες έφτασαν τα 57,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των πληρωμών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 10,4 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,6 δισεκατομμύρια. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την κεντρική διοίκηση και δεν αποτυπώνουν το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης. Κατερίνα.
1: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Εργασιακή βάρη χειμωνιά περιγράφουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, οι οποίοι θα επιδιώξουν συνεννόηση με τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και τους εργοδότες, προειδοποιώντας με νέες κινητοποιήσεις κατά την έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, τρία βήματα θα καθορίσουν τη στάση των εκπροσώπων των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, οι οποίοι υπολογίζονται σε 540.000. Καταρχάς, το προσεχές χρονικό διάστημα θα επιχειρήσουν συναντήσεις με τους αρμοδίους κυβερνητικούς παράγοντες και θα επιδιώξουν συνεννόηση με την εργοδοτική πλευρά παρουσία των εκπροσώπων των συναρμοδίων υπουργείων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποτέλεσμα, Κατερίνα, τότε θα προχωρήσουν σε απεργίες και παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια και αεροδρόμια μέσω της νέας θερινής τουριστικής περίοδου. Οι συνδικαλιστές με δημόσια παρέμβασή τους χαρακτήρισαν τη φετινή τουριστική σεζόν ως το καλοκαίρι της απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της κυβερνητικής αναλγησίας, επισημένοντας ότι παρατηρούνται παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ευτελισμός της ψηφιακής κάρτας, κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης, εξαντλητικά ωράρια, πλήρως ανασφάλιστη εργασία και επιβολή επταήμερης απασχόλησης. Επίσης, οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν δουλεμπορικά γραφεία απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, απέτηση επιστροφής αμοιβών για υπερορίες και των δώρων από τους εργοδότες, εργασιακό εκφοβισμό και ανεπάρκεια των ελεκτικών μηχανισμών.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά εμείς στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Χρηματοοικονομολόγων που πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Μίλησε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ανθεκτικότητα της πρωτεύουσας και στην ανάγκη εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για έργα υποδομής. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Η κλιματική κρίση, η αντιπλημμυρική προστασία και η ανάγκη να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για κρίσιμα έργα υποδομής βρέθηκαν στο πεδίο της παρέμβασης του Δήμαρχου Αθηνών Χάρη Δούκα στο 6ο Διεθνές Σύνοδο Τρέος Σάμοντ. Σε μια περίοδο που οι πόλεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ο Δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της πρωτεύουσας, επισημαίνοντας ότι χωρίς επαρκή χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο που μπορεί να έχει η τεχνολογία στην καθημερινή λειτουργία της πόλης. Παρουσίασε ψηφιακές πρωτοβουλίες του Δήμαρχου Αθηναίων για την καθαριότητα, την κινητικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου πόρου. Όπως υπογράμμισε, μια έξυπνη πόλη δεν είναι απλώς μια πόλη γεμάτη τεχνολογικές εφαρμογές, αλλά μια πόλη που αξιοποιεί την τεχνολογία για να λύνει προβλήματα και να κάνει τη ζωή των κατοίκων ακόμα ευκολότερη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και σε αναβάθμιση προσκολικών υποδομών, αναφερόμενος και στη χρηματοδότηση την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να ενισχυθεί η οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα με μεγαλύτερη ευελιξία. Τέλος, στο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης, ο Δήμος αναφέρθηκε επίσης στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του πρασίνου, τη βελτίωση των δημόσιων χώρων και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων και σχολείων. Κατερίνα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, με μια δυσάρεστη είδηση όμως της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως με ενημερώνουν, έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ηθοποιός Μπέτη Βαλάση. Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, καλό μεσημέρι.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτη Βαλάση, τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Γεννήθηκε το 1937 στη Θεσσαλονίκη από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και το 1984 παντρεύτηκε με τον ηθοποιό Τίτο Βανδύ, που έμειναν μαζί μέχρι το θάνατό του το 2003. Έγινε ευρέως γνωστή και δημοφιλή στο κοινό μέσα από την πρωταγωνιστική της συμμετοχή στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Λοξάνδρα, η οποία προβλήθηκε από την ΕΡΤ το 1980 βασισμένη εμφανισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Ιορδανίδου με κύριο άξονα τον ελληνισμό της πόλης. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κριτικούς, ήταν ο καλύτερος ρόλος της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας καριέρας της κατέγραψε πολλές θεατρικές επιτυχίες στο πλευρό καταξιωμένων ηθοποιών. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους δασκάλους όπως τον Εμίλιο Χουρμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη, τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έδωσε την πρώτη της παράσταση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, όπου ενσάρκωσε το ρόλο της Παλάδας Αθηνάς στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Πέρα από το καλλιτεχνικό της έργο όμως, η Μπέτη Βαλάση ξεχώρισε και για το δυναμισμό της, την ευαισθησία, την ασυμβίβαστη στάση της. Συμμετείχε στις δραστηριότητες του ΣΕΗ, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και στήριζε πάντα τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ανθρώπων του θεάτρου και των εργαζομένων στον πολιτισμό. Υπήρξε υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εξελέγει δημοτική σύμβουλο στο Δήμο Αθήνας. Όπως υπογραμμίζει τώρα το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του, η Μπέτη Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη στον πολιτισμό και το παράδειγμα μιας καλλιτέχνητας που απέδειξε ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από τη ζωή μιας γυναίκας δημιουργικής, δυναμικής, ασυμβίβαστης, που παρέμεινε αχόρταγη για τη ζωή και τη γνώση με βαθιά πίστη στον άνθρωπο και στις αξίες που υπηρέτησε. Να πούμε, Κατερίνα, πως η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 19 του μήνα, 11:30 από το πρώτο κημητήριο Αθηνών και θα είναι πολιτική.
1: Σε ευχαριστώ, Μαρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, βραδιά Europa και Conference Link για τις ελληνικές ομάδες με ολίγη εντός εισαγωγικών και από αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο Ανδρέας Χανιάς μαζί μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Με δυναμικές αναμετρήσεις απόψε και δύσκολα προβλήματα για τις ελληνικές ομάδες στο Europa League και Conference League. Ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από το Μαγκέτα Sport 4 τη Marseille στην Μασσαλία. Δεν θα είναι παρόντες τελικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Μεβελοντρόμ, καθώς μετά από τη χθεσινή σύσκεψη ασφαλείας μεταξύ της UEFA και των δύο ομάδων αποφασίστηκε να ακυρωθούν όλα τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Θα μείνει κενό το σημείο όπου θα βρίσκονταν κανονικά οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Την ίδια ώρα, σε ευθύνη μετάδοση από το Μαγκέτα Sport 1, ο Μόφι αντιμετωπίζει τη Ρέν στην Γαλλία. Την κριτική έχουν ήδη μια νίκη.
13: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
14: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
16: Στο Υπουργείο Παιδείας άνοιξε τη συζήτηση για τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου στη Σύρο ο εντεταλμένος παιδείας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ιωσήφ Ρούσος σε συνάντηση στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου έθιξε προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη στην Αθήνα ο πρόεδρος του και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Την έγκριση του προελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε προχθές, 3η 13 Οκτωβρίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία που θα οδηγήσει στα επόμενα στάδια για την αναγνώρισή του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του 2021. Με μεγάλη συγκίνηση, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και οι απλοί δημότες αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Χαλκιά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμοπόλεως, όπου κεταλέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμ από τη Μαρσέιγ, στη δεύτερη φάση της League Phase, και ο Όφι από τη Ρεν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Stamford Bridge, παρουσία 8.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο της πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ιτηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ένταση ως 8 μποφόρ.
15: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας, υπογράμμισε. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης. Νέο χτύπημα της Ουκρανίας σε ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου. Ο αποκλεισμός των επιθέσεων τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν, είχε δηλώσει νωρίτερα στους Financial Times ο Βολοντίμι Σελένσκι, ο οποίος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Επέκρινε επίσης την προθυμία της Ουάσιγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, αλλά και τον προφανή, όπως είπε, θαυμασμό του Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το ρωσικό ντίζελ άρχισε να φτάνει στις παγκόσμιες αγορές κατόπιν της συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυξάνεται την ίδια ώρα η ένταση στη Μαύρη Θάλασσα με νέο χτύπημα σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο. 8 ναυτικοί αγνοούνται, 4 οι διασωθέντες. Η τελευταία της πνοής στα 89 της χρόνια άφησε η δημοφιλής ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της ΕΡΤ «Λοξάνδρα» που προβλήθηκε το 1980. Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ ενημερώνει ότι η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 11.30 στο πρώτο νεκροταφείο. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ως τα θυμάτων της σιδηροδρομικής διαγωδίας στα Τέμπη, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Απάτη Μελία Μαμούθ, κατήγγειλε 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Υποστήριξε στην αστυνομία ότι άγνωστος που προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης οι επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, τις απέσπασε περισσότερες από 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Έξαρση σαν επιδημία οι απάτες, θα εξαφανίσουμε το φαινόμενο, να είστε βέβαιοι, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Ρουσοκοίδης. Μιλώντας στο Sky, προανήγγειλε επίσης τη λήψη μέτρων για το φαινόμενο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας να νοικιάζονται σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ για να διανυκτερεύουν εκεί. Σε 11 συλλήψεις οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα που αναμετράται το βράδυ με τον Παναθηναϊκό προχώρησε αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από επεισόδια χθες βράδυ στη Λιωσίων. Ήδη πρώτη ανάγκη για τους 400 μαθητές των σχολείων στις φυλακές Νέων Αυλών να συγκεντρώνει από σήμερα ως και στις 31 Οκτωβρίου η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας athena984.gr. Σε πλήρη λειτουργία η ψηφιακή υπηρεσία για την έκδοση κάρτας δακτυλίου από το Δήμο Αθηναίων. Δεν θα παραιτηθώ, οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές, απάντησε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών να παραιτηθεί έως τη μία τοπική ώρα. Και ο καιρός, νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το βράδυ ως το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 5, μποφόρο στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η ηχογραφημένη εκπομπή με τον Βασίλη Ταλαμάγκα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνία ο Αθήνα 984.
4: Μεγάλες κυρίες τραγουδούν τραγούδια που μας σημάδεψαν με την άρτεμη ματαφιά.
5: Να πεις τώρα πια τι.
4: Έρωτες, πάθη, μυστικά. Ζωές γεμάτες δύναμη και συγκίνηση. Θρυλικές ερμηνεύτριες ζωντανεύουν ξανά με τη φωνή και την ψυχή της Άρτεμης Ματαφιά. Μεγάλες κυρίες τραγουδούν κάθε Σάββατο και Κυριακή στη σκηνή Μπρέχτ. more.com artinfo.gr
6: Πρόσοχη, όλη μία σειρά.
7: The Bear, κύριε Λοχία.
6: Πρόσοχη, όλη μία σειρά.
7: The Bear, κύριε Λοχία.
8: Euphoria,
9: The Pit.
6: Τε.

0: δόση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε ντελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Αθήνα 984.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε και θα εμβαθύνουμε τώρα στα προβλήματα των συνταξιούχων γενικότερα με μία εκ των εμβληματικών προσωπικότητων του χώρου, Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Γεια χαρά πρόεδρε, γεια χαρά από τον Αθήνα 984.
7: Γεια σας, γεια, υγεία και χαρά σε όλους.
6: Λοιπόν,
7: και δύναμη.
6: Πάμε να καταρχάς στην επικαιρότητα είναι όλες οι κινητοποιήσεις που κάνουν για όλο το μήνα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι. Εγώ θα ήθελα όμως να το καταλήξουμε έτσι, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Δήμο Κουμπούρη, κάνοντας εσείς μία αποτίμηση των πιο σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά τους.
7: Κύριε Ταλαμάκα, οι συνταξιούχοι εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν πάρει ουσιαστική αύξηση. Κάποια επιδόματα, όλα τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις είναι εδώ. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει στην ίδια λογική, έχει πάρει τη σκυτάλια της προηγούμενης. Επομένως, οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, παλιότερα, πριν από τον νόμο Κατρούκαλου και του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο που ψηφίστηκε, η σύνταξη ήταν συνδεδεμένη με τον κατώτερο μισθό του ανειδίκευτου εργάτη. Δηλαδή, έπαιρνε ο ανειδίκευτος εργάτης ένα ποσό, εμείς παίρναμε το 80%. Αν υπολογίσουμε σήμερα με το 940, η σύνταξη έπρεπε να είναι 752 ευρώ. Όμως, με την εθνική σύνταξη που έκαναν, η σύνταξη είναι 450 περίπου ευρώ και λέγεται εθνική σύνταξη. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, οι αυξήσεις που δίνονται κάθε χρόνο για τους συνταξιούχους όταν οπόθηκαν, γιατί δεν δίνονται κάθε χρόνο όλα αυτά τα χρόνια, μόνο το τελευταίο διάστημα, την πήραν μια μικρή αύξηση όσοι είχαν, όσοι δεν είχαν προσωπική διαφορά. Και ποια αύξηση πήραν παρακαλώ? Η ανάπτυξη με τον πληθωρισμό διαδύο, δηλαδή έχουμε μείωση στις συντάξεις. Είναι εδώ η 13η, η 14η σύνταξη, οι οποίες είναι περικομμένες. Λέει η κυβέρνηση ότι έχει δημοσιονομικό πρόβλημα. Μα οι συντάξεις δεν είναι πληρωμένες από τα δημοσιονομικά. Οι συντάξεις είναι πληρωμένες από τα ασφαλιστικά που έχουν πληρώσει οι συνταξιούχοι, πληρώνουν και σήμερα. Πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι δηλαδή πληρώνουν για τη νέα γενιά στο ΑΚΑΓΕ. Είναι 25 δισεκατομμύρια συγκεντρωμένα, τα οποία αυτά είναι από το ξεζούμισμα των συνταξιούχων, από τις πενικρές συντάξεις. Αναδρομικά δεν έχουμε πάρει για το 11μηνο, η μόνη απόφαση που βγήκε αν θέλετε από τα δικαστήρια για το 11μηνο του 2015-16 για να ρωθούν τα αναδρομικά, ένα μέρος τα πήραμε κάτω από την πίεση των αγώνων, και για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις δεν έχουν αποδώσει κανένα συνταξιούχο

0: πηγαίνουν στα νοσοκομεία γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό και τα ραντεβού είναι να περιμένεις, ναι. Που δεν θα με το περίμενε μπορεί να έχεις φύγει από τη ζωή. Η ευγυρία σε όλη τη χώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημόσιος οίκος ευγυρία σε όλη τη χώρα. Το έχει δεχτεί και η κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν οίκοι ευγυρία. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική και την οικιακή ζωή. Όσοι συνταξιούχοι είχαν τις περικοπές της συντάξης τους και είχαν πάρει ένα σπίτι, δεν μπορούν να το αποπληρώσουν και τώρα κινδυνεύουν να το χάσουν. Μπορεί να μιλάμε μια ώρα, κυρία Ταλαμάκα, για τα προβλήματα των συνταξιούχων τα οποία δεν έχουν τελειωμό.
1: Δήμο Κουμπούρη, δεν διακόπτω γιατί όντως θέλω να ακουστούν και να καταγραφούν. Όμως θέλω να συνδυαστούν όσα, αγαπητέ πρόεδρε, είπατε τώρα με αυτό το κύμα ακρίβεια στον πληθωρισμό και να το συνδυάσετε εσείς με την αγοραστική δύναμη των συντάξεων σήμερα. Νομίζω ότι είναι ένας τομέας τον οποίο πρέπει να θέτουμε συνέχεια.
0: Ναι, σε όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έρχονται τα προβλήματα της ακρίβειας. Τα προβλήματα του πληθωρισμού, τα οποία έρχονται να σαρώσουν κυριολεκτικά ό,τι έχουν απομείνει από τις προηγούμενες περικοπές. Εγώ να σας βάλω ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα επιβίωσης πια για τους συνταξιούχους, είναι ζήτημα ζωής. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 400-450 ευρώ. Έχουμε συντάξεις οι οποίες είναι 500 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 600 ευρώ, έχουμε συντάξεις που είναι 800 ευρώ και έχουμε και συντάξεις που αυτοί που ήταν στα βαριά και τα ανθυγινά και δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια να παίρνουν πάνω κάτι από το χιλιάρικο. Έχουμε όμως 12 μισθούς το χρόνο. Εγώ σας λέω, ένας μέσος όρος που βγαίνει είναι 650 με 700 ευρώ. Πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι στην ακρίβεια που δεχόμαστε κάθε μέρα και στις δυσκολίες της ζωής, στα ενίκια, όσοι δεν έχουν σπίτι, είναι καταδικασμένοι πια κτλ. Να ζήσουν αυτή τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχει δημοσιονομικά προβλήματα. Δημοσιονομικά προβλήματα βέβαια από τους συνταξιούχους παίρνει κανονικά τη φορολογία. Και τότε που είμαστε εργαζόμενοι και τώρα. Τα δημοσιονομικά προβλήματα αυτοί τα έχουν δημιουργήσει, αλλά όμως μέσα από την εφορία που έχουμε και την τακτική εφορία, τη χρονιάτικη και την έμεση εφορία, οι συνταξιούχοι και ο λαός πληρώνουν περίπου το 95% των φορολογικών εσόδων. Για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες και για όλα αυτά δεν δίνονται. Δίνονται όμως και βρίσκονται χρήματα για τις πολεμικές δαπάνες, οι οποίες είναι υπέροχες, είναι καταστρεπτικές και φυσικά δίνονται για να σκοτώνονται οι λαοί και όχι για τα προβλήματα και τις ανάγκες των πραγματικών παραγωγών του πλούτου, γιατί τα χρήματα αυτά που δίνονται δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι από τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου. Εμείς κάναμε πρόταση στην κυβέρνηση για να δώσει τα αναδρομικά και τις είπαμε μάλιστα πάρα πολύ συγκεκριμένα στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Πετραλιά.
1: Πόσο καιρό αυτό?
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν τη ΔΕ.
0: Λίγο πριν τη ΔΕ.
1: Όταν οι παραγωγικές τάξεις.
0: Βγήκε μια δικαστική απόφαση. Δώστε τα αναδρομικά. Μα λέει είναι 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια. Εμείς σας προτείνουμε να τα δώσετε από τον ΑΚΑΓΕ, από τα δικά μας χρήματα. Δηλαδή από αυτά που μας κρατάει η Εθνική Φορεία Αλληλεγγύης. Και λέει πέφτουν στους κόφτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους όλοι έχουν συμφωνήσει. Και τα κόμματα εκείνα που κυβέρνησαν και θέλουν να κυβερνήσουν έχουν συμφωνήσει με τους κόφτες. Και λέμε βάλτε ρήτρα διαφυγής όπως βάλατε για τις πολεμικές δαπάνες. Όχι, βεβαίως εκεί δεν παίρνει ρήτρα διαφυγής. Τώρα καταλαβαίνετε με τις τελευταίες αυξήσεις και στα καύσιμα κτλ. Δεν φτάνουν ότι σε πολλούς συνταξιούχους δεν φτάνουν οι συντάξεις ούτε για τις πρώτες 10 ημέρες. Και για το σύνολο των συνταξιούχων φυτοζωούν για να βγάλουν κυριολεκτικά το μήνα και πολλοί φέτος δεν θα βάλουμε πετρέλαιο και καύσιμα για να ζεσταθούμε.
1: Λοιπόν, τώρα πρέπει να τα δούμε, να δούμε λίγο, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Θέλω να δούμε ποια είναι η κατάσταση, να μας το περιγράψετε λίγο με την προσωπική διαφορά και πώς οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να μην βλέπουν πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα. Να θυμίσω ότι από την άλλη πλευρά, εγώ βλέπω διάφορα δημοσιεύματα, λίγο πολύ με πανομοιότυπους τίτλους, ότι αυξήθηκαν και μετά τις ανακοινώσεις που έκανε, θα αυξηθούν μάλλον και από την πρώτη του 27 ακόμα περισσότερο. Εσείς τι λέτε σε αυτό?
0: Να σας πω κάτι. Αυτές οι περίφημες αυξήσεις, να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μάλλον διαφορετικά. Τι ήταν η προσωπική διαφορά? Η προσωπική διαφορά ήταν εφεύρημα του νόμου Κατρούγκαλου του τρίτου μνημονίου, το οποίο το ψήφισαν όλοι βεβαίως, και ισχύει σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου, που έβαλε για μια δεκαετία και παραπάνω τώρα τους συνταξιούχους που προέκυψε η προσωπική διαφορά από τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους που έγινε, είναι και δύσκολα ζητήματα να κατανοηθούν αυτά, έγινε επανυπολογισμός στη σύνταξη και προέκυψε ένα ποσό το οποίο δεν το έκοψαν στη σύνταξη, δηλαδή βγάλαν λιγότερα με τον ποσό, μείωσαν το συντελεστή το επανυπολογισμού, το έφτασαν περίπου στο 32%, περίσεψαν κάποια ποσά τα οποία ήταν στους συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά. Κάθε φορά που δινόταν μια αύξηση, δεν έπαιρνε αύξηση ο συνταξιούχος, έσβαινε το ποσό από κάτω, δηλαδή προέκυπταν 30 ευρώ, 40 ευρώ, είχες 200 ευρώ προσωπική διαφορά, έμεινε 160, αλλά έμεινε η προσωπική διαφορά. Την οποία την έπαιρναν, αλλά δεν έπαιρναν την αύξηση ποτέ. Κάποιος δηλαδή που έπαιρνε 1000 ευρώ το 2015 συνεχίζει και σήμερα να παίρνει 1000 ευρώ. Ναι. Και φυσικά τώρα εμείς κάτω από την πόλη και τα λοιπά, για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά, και κυρίως αυτοί είναι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, αυτοί είναι αυτές οι συντάξεις που είχαν την μεγαλύτερη προσωπική διαφορά και τους έχει μείνει, είπε η κυβέρνηση θα τη διατηρήσει, θα την γράφει από κάτω, αλλά θα δίνει τις αυξήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, τις αυξήσεις θα τις δίνει. Δηλαδή έχεις 200 ευρώ προσωπική διαφορά, θα γράφει τον ταμάκι 200 ευρώ, προέκυψε αύξηση, μια μικρή αύξηση 20 ευρώ το μήνα, θα την πάρεις αυτή την αύξηση. Τώρα για την αύξηση την ίδια. Πόσο θα είναι οι αυξήσεις? Η κυβέρνηση από ό,τι λέει, ανάπτυξη είναι πληθωρισμός, αυτό θα είναι, θα προκύψει ένα ποσό 2,7-2,8%.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 28 ευρώ στα 1000 ευρώ το μήνα.
1: Είναι.
0: Αυτό θα είναι, το οποίο προσέξτε τώρα. Ναι. Αυτά τα 28 ευρώ θα δοθούν και σε αυτούς που έχουν προσωπική διαφορά, και η προσωπική διαφορά θα μένει ακόμα από κάτω. Εμάς τι ήταν η θέση μας? Να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά, να γίνει κανονική σύνταξη, και πάνω στη σύνταξη ο κάθε συνταξιούχος να παίρνει την αύξηση, αλλά να παίρνει ολόκληρη την αύξηση. Yeah. Όχι το δύο, όχι το μισό, δηλαδή ανάπτυξη πληθωρισμό, να παίρνει την πραγματική αύξηση και να δοθεί αύξηση, αυτή η διαφορά που σας είπα που είναι σημαντική, κύριε Ταλαμάκα, από το ποσοστό εκείνο που πρέπει να παίρνει ο συνταξιούχος, που προκύπτει από το 80% της σύνταξης με τον υπολογισμό του κατώτερου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Σήμερα το λέω ξανά, έπρεπε να είναι 752 αυτή η σύνταξη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όμως γύρω στα 450 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε, ας αφήσουμε την προσωπική διαφορά. Πάμε στις διεκδικήσεις τις δικές σας, Πρόεδρε Δήμο Κουμπούρη, όσον αφορά, χρόνια το ακούμε αυτό, από τότε που κόπηκε δηλαδή, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, και ποια είναι η απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου και της Πολιτείας στα αιτήματά σας?
0: Κοιτάξτε, η 13η και 14η σύνταξη δεν είναι ένα χάρισμα.
1: Ναι.
0: Είναι προέκυπτε και προκύπτει μέσα από τις κρατήσεις που γίνονταν από τον εργασιακό βίο των εργαζομένων, που ήταν 14 μισθή το χρόνο. Δηλαδή γινόταν κρατήσεις και για τη 13η και για τη 14η σύνταξη. Ήρθαν τα μνημόνια και αυτό σαρώθηκε σταδιακά. Δηλαδή, εσείς που είστε εργαζόμενοι τώρα, πληρώνετε την ασφάλιση κανονικά στον ιδιωτικό τομέα για 14 συντάξεις. Δεν θα πάρετε όμως τη 13η και τη 14η σύνταξη. Τι έγινε εδώ? Εδώ είναι μια κλοπή. Μια καθαρή κλοπή. Άρπαξαν τις συντάξεις τη 13η και τη 14η σύνταξη. Αυτές δεν είχαν σχέση με παρακρατήσεις στην εφορία ούτε στα δημοσιονομικά. Άρπαξαν λοιπόν αυτές τις συντάξεις και τις αφάνισαν. Υπήρχαν δυνατότητες να δοθούν αυτές οι συντάξεις, βεβαίως. Υπήρχαν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων που ήταν πάνω από 40%, τα 40 δισεκατομμύρια με συγχωρείτε, που δόθηκαν για, για την ανακεφαλαιοποίηση με το PSI των τραπεζών. Σήμερα στον ΕΦΚΑ, κύριε Ταλαμάκα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι χρωστούν 50 περίπου δισεκατομμύρια τα οποία δεν πληρώνουν. Σήμερα στα ασφαλιστικά ταμεία προκύπτουν κάποια θετικά, λέει, αποτελέσματα, γιατί προκύπτουν για τους συνταξιούχους και δεν παίρνουν τις συντάξεις του εκείνα που πρέπει να πάρουν. Ναι. Άμα σου κόψει το μισθό, τα δώρα κτλ. Επομένως, εμείς διεκδικούμε τη 13η και τη 14η σύνταξη που είναι πληρωμένη από εμάς και είναι κλεμμένη από το κράτος και από τις κυβερνήσεις, από όλες τις κυβερνήσεις. Και να σας πω κάτι. Εμείς είμαστε συνδικάτο. Δεν είμαστε κόμμα και φυσικά απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα και απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα και συμβαίνει το εξής ζήτημα σε αυτή την υπόθεση. Ακούμε από τα προγράμματα των κομμάτων αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν ότι είναι κοστολογημένα προγράμματα, δηλαδή ότι η κοστολόγηση με τι γίνεται, με τι κριτήριο, με τους δείκτες που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κόφτες που έχει βάλει. Επομένως, όταν μιλάμε γενικά να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αρθεί και τα λοιπά, δεν μας λένε συγκεκριμένα θα αποδώσουν αυτά που έχουν περικοπεί στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους και τα λοιπά. Και ακόμα να σας πω κάτι γύρω από τα κοστολογημένα προγράμματά τους και από όλα αυτά. Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλα τα κόμματα. Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας για τις αυξήσεις είναι τα δημοσιονομικά, τα 400 ευρώ που έδωσε και μια ρύθμιση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Τα άλλα τα κόμματα, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ θα δει τη 13η σύνταξη και τα λοιπά, κοστολογημένα, ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα και τα λοιπά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή και για τους φόρους στο πετρέλαιο να καταργηθούν και στα είδη ειδικός φόρος κατανάλωση, ΦΠΑ και τα λοιπά, σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης των εργαζομένων, και κατέθεσε και ερώτηση παρακαλώ για τη 13η, 14η σύνταξη. Τα άλλα κόμματα δεν την ψήφισαν. Ναι. Δεν την ψήφισαν. Τι μας λένε από εκεί και πέρα? Επομένως, η διεκδίκησή μας παραμένει στο ακέραιο. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε και για μας και για τα παιδιά μας, γιατί έρχονται στα παιδιά μας τώρα εργάζονται και στα εγγόνια μας με χειρότερες προϋποθέσεις από εμάς. Συζητούν για αύξηση των ορίων ηλικίας, στο δημόσιο έχει κοπεί και στους εργαζόμενους τη 13η, 14η σύνταξη και πάει λέγοντας. Επομένως, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Είναι κλεμμένα αυτά τα χρήματα από μας. Είναι κλεμμένα και μην επικαλούνται τα δημοσιονομικά. Το δημοσιονομικό είναι ένα εφεύρημα που το δημιούργησαν και φυσικά το διατηρούν για τις δικές τους ανάγκες, για τις περικοπές και για όλα εκείνα που δίνουν να πληρώσουν.
1: Για να προχωρήσουμε, Δήμο Κουμπούρη, να πάμε να μας μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς για τους χρόνους απονομής των κύριων αλλά και των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ. Το θέμα του εφάπαξ, δε, επειδή ξέρω για το δικό μας ταμείο, είναι μια χένουσα πληγή. Για πείτε μας τι εικόνα έχετε.
0: Κοιτάξτε, ο ΕΦΚΑ υποτίθεται ότι έγινε για να ενιοποιήσει τα ταμεία. Δεν έχει ενιοποιηθεί τα ασφαλιστικά. Δηλαδή, ας πούμε, εκείνο το ζήτημα που πριτάνευσε και που προπαγάνδιζαν ότι θα γίνει, θυμάστε ακόμα από την εποχή του Γιώργου Παπανδρέου, πρωθυπουργό, έλεγε ότι η σύνταξη θα βγαίνει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Να σας πω το εξής, κύριε Σταλαμάκα. Εγώ βγήκα στη σύνταξη το 2007. Τότε με το χειροκίνητο σύστημα ακόμα, υπήρχαν όμως υπάλληλοι στο ΙΚΑ και στα άλλα ταμεία, μέσα σε 3 μήνες πήρα τη σύνταξή μου κανονικά. Ξέρετε ότι στα επικουρικά ταμεία οι συντάξεις σήμερα κάνουν 4 και 5 χρόνια και δεν έχουν βγει,
1: ναι,
0: το Ταμείο Μετάλλου. Ξέρετε ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει νιοποιηθεί στο σύνολο και όσες ενοποιήσεις γίνονται προς τη χειροτέρευση, δηλαδή για να γίνουν περικοπές. Ξέρετε από πότε είναι προσληφθεί κόσμο στον ΕΦΚΑ ή προσλαμβάνεται με το σταγονόμετρο ή με κάποιες σχέσεις εργασίας οι οποίες είναι άστα να πάνε που δίνονται 6 συντάξεις από το 2011, το 2010 έχει να προσληφθεί κόσμος, πραγματικά κόσμος που θα δουλέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, εκείνο που έβλεπε ότι μετά από 15, 16, 17 χρόνια είναι συντάξεις χειρίας που αποδίδονται κάπως πιο γρήγορα, μπορούν να βγουν και όταν δεν έχεις...
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι... 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Δηλαδή αυτές που λέγαμε fast track, που λέγαμε συντάξεις εμπιστοσύνης και τα λοιπά, στις οποίες γίνονται λάθη. Είναι υποχρεωμένοι στη συνέχεια οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ να έρχονται να διορθώνουν αυτά τα λάθη και φυσικά πάρα πολλοί συνταξιούχοι να τρέχουν σε εργατολόγους, να τρέχουν σε κάποιους ειδικούς για να βγάλουν τη σύνταξή τους, αφού η σύνταξή τους θα έπρεπε να βγαίνει από το φυσικό τους φορέα. Πληρώνουν δηλαδή και από πάνω για να βγάλουν τη σύνταξή τους. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε, αφού είπαμε λοιπόν για τη 13η την προσωπική διαφορά, τη 14η την εικόνα απονομής των συντάξεων, να πάμε να δούμε τώρα, αγαπητέ Πρόεδρε, κάποια ζητηματάκια τα οποία εμείς θα έχουμε κωδικοποιήσει και μέσα από τα αιτήματα, από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα των συνταξιούχων. Εσείς πώς αξιολογείτε, Δήμο Κουμπούρη, την προσβασιμότητα και την ποιότητα, θα έλεγα, των υπηρεσιών υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης εν γέννη για τους συνταξιούχους γενικότερα μέσω του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ, γιατί τώρα μην κρυβόμαστε, ο συνταξιούχος έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη τώρα να πηγαίνει και στο ΕΣΥ και, να χρησιμοποιεί και τον ΕΟΠΗ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, δεν έχουν παρά να κάνουν αυτοί που ζητάνε αυτή την πληροφορία, ας πούμε να υποβάλουν ένα αίτημα για μια ανάγκη ιατρική, για μια ανάγκη υγείας που έχουν. Να δούμε πότε θα εξυπηρετηθούν. Εδώ έχουμε περιπτώσεις που πάνε στο δίμηνο, στο τρίμηνο, στο πεντάμηνο και πάει λέγοντας. Και τα απογευματινά χειρουργία και όλα τα άλλα που ήταν με ένα πρόγραμμα και αυτά ουσιαστικά και ήταν επιπληρωμή, δεν έδωσαν λύσεις στο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σταλαμάκα, στην πρόσληψη γιατρών. Η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού στις κλίνες, οι οποίες δεν υπάρχουν, στα ραντεβού που πρέπει να βελτιωθούν εξ αυτής της ανάγκης, η οποία υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις. Και η πρόσβαση, αν κατάλαβα καλά, γιατί κάπου σαν να είχε μια διακοπή η ερώτησή σας, για είναι η πρόσβαση η οποία είναι για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σωστό?
1: Ναι, ναι. Πώς αξιολογείτε την προσβασιμότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας?
0: Στις υπηρεσίες υγείας είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας το είπα, αλλά και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Πάρτε τηλέφωνο να δείτε, δεν σηκώνει και δεν απαντάει κανείς για μια ερώτηση. Γιατί όμως δεν απαντάει? Γιατί δεν υπάρχει κόσμος να απαντήσει. Δεν υπάρχει υπαλληλικό προσωπικό. Και στα νούμερα που έχουν και τα λοιπά είναι νούμερα τα οποία δυσκολεύουν και αυτά την επικοινωνία με τον κόσμο που έχει ανάγκη. Η αξιολόγηση είναι πολύ πολύ κάτω από το μέτριο. Να λέγαμε είναι κακή, θα είμαστε ακόλουθοι με την κατάσταση η οποία συμβαίνει τώρα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, ας μείνουμε στον τομέα της υγείας, το κόστος συμμετοχής του συνταξιούχου Δήμο Κουμπούρη στα φάρμακα για τους χαμηλούς συνταξιούχους ποιο είναι? Και εσείς τι προτείνετε, γιατί σας ακούω συνεχώς να βάζετε το θέμα και προτείνετε ελάφρυνση.
0: Ναι, κοιτάξτε, η θέση δικιά μας είναι να μην υπάρχει επιδρομή, να είναι μηδενική η συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, παντού. Να είναι μηδενική. Τώρα τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια τρίκ. Υπάρχει μια συμμετοχή η οποία είναι σε κάποια φάρμακα που φτάνει σε ένα ποσοστό 25-30% κτλ. Αλλά εάν έχεις φάρμακο το οποίο είναι δεν είναι γενώσιμο, είναι το πρώτο φάρμακο που δεν είναι γενώσιμο, εκεί πρέπει να πληρώσεις μια μεγάλη διαφορά. Δηλαδή τη διαφορά μεταξύ γενώσιμου και πρώτου φαρμάκου, την οποία πρέπει να πληρώσει ολόκληρη και να πληρώσει τη διαφορά στο γενώσιμο. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και ξέρετε ότι πληρώνουμε για την υγεία και πληρώνουμε αδρά για την υγεία, η οποία, στην οποία όπως σας είπα και στην αρχή υπάρχει το ποσοστό το οποίο έχει σχέση της πληρωμής για την υγεία που πληρώνουν 6% και οι πεθαμένοι, δηλαδή αυτός που είναι στη κυρία και παίρνει σύνταξη κυρίας, του παρακρατείται 6%. Επομένως πληρώνουμε για την υγεία και φάρμακα δεν έχουμε, τα πληρώνουμε από πάνω. Είναι δίκαιο και σωστό το αίτημα, αφού πληρώνουμε για την υγεία, να καταργηθεί η συμμετοχή μας στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα πάντα να σας ρωτήσω για τις αλλαγές που έχουν γίνει με τα μέτρα της απασχόλησης. Εσείς πώς βλέπετε, Δήμο Κουμπούρη, το μέτρο της απασχόλησης των συνταξιούχων? Βοηθάει ουσιαστικά ή αποτελεί λύση ανάγκης λόγω των χαμηλών συντάξεων? Γιατί τώρα, παλαιότερα δεν είχαμε τη δυνατότητα, οι συνταξιούχοι έβρισκαν άλλους τρόπους, τώρα μπορούν και να δουλέψουν και γίνεται μια μικρή παρακράτηση, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε κύριε Ταλαμάντα, αν η προοπτική του εργαζόμενου είναι να βγει στη σύνταξή του για να δουλεύει ξανά, τότε πρέπει να πούμε ότι εάν αυτό κάποιοι είναι περήφανοι που λέει η κυβέρνηση έβαλα 300.000 συνταξιούχους να δουλέψουν ξανά, αυτό είναι μια αθλειότητα κυριολεκτικά, διότι οι συνταξιούχοι δεν δουλεύουν γιατί θέλουν να δουλεύουν, γιατί εμπάσχε εκτός τους αρέσει να συνεχίσουν μια δουλειά που την είχαν. Η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι συντριπτική. Δουλεύει, εργάζεται, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και είναι ένα στοιχείο τώρα τελευταία, το οποίο μέσα προέκυψε μέσα από τις μελέτες των στατιστικών κρατικών υπηρεσιών, ότι το 75% παρακαλώ των ατυχημάτων που γίνονται είναι στους ανθρώπους που είναι στη μεγάλη ηλικία και στους συνταξιούχους που δουλεύουν. Επομένως, η θέση δικιά μας είναι να δοθούν οι πραγματικές αυξήσεις, να δοθούν τα δώρα, να δοθούν όλα εκείνα που μας έχουν περικοπεί, να σταματήσει η σφορά αλληλεγγύης και όλες εκείνες οι αθλειότητες που για χρόνια μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας και πραγματικά οι συνταξιούχοι από εκεί και πέρα να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν. Εάν δοθούν όλα αυτά και θέλει κάποιος να εργαστεί για χόμπι, ας κάνει ότι καταλαβαίνει, κύριε Ταλαμάντα. Αλλά να δοθούν αυτά όμως. Μάλιστα. Να μας πούν ότι οι συντάξεις που δίνονται είναι πάνω από τον μέσο όρο που ο άνθρωπος είναι πάνω από το όριο φτώχειας αρκετά, και τότε ας αποφασίσει μόνος του το τι θα κάνει. Φυσικά η θέση μας είναι εμάς οι συνταξιούχοι να μην δουλεύουν σε καμία περίπτωση.
1: Λοιπόν, από την ώρα που παίρνει σύνταξη, δηλαδή ο άνθρωπος πρέπει να δομήσει.
0: Βέβαια, πρέπει να αναπαυθεί. Ο άνθρωπος απελευθερώνεται όταν φεύγει από τη δουλειά.
1: Σωστά. Είναι και ένα ιδεολογικό-πολιτικό θέμα αυτό, το οποίο γύρει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, ποια είναι τα βασικά αιτήματα, Δήμο Κουμπούρη, σχετικά με τις συντάξεις κυρίας και τα αναπηρικά επιδόματα?
0: Κοιτάξτε, οι συντάξεις κυρίας πρέπει να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς καμία διάκριση, έτσι όπως έγινε η τελευταία ρύθμιση για τους 8.500 συνταξιούχους. Δηλαδή, ξέρετε τώρα πώς είναι τα πράγματα. Είχε γίνει μια προσπάθεια με ένα νομικό πλαίσιο και είχε χειροτερεύσει την κατάσταση, αλλά βέβαια αντιδράσαμε και δεν πέρασε, γιατί μετά από 3 χρόνια κυρίας ήθελαν να κόβουν παντελώς τις συντάξεις. Τώρα, οι συντάξεις κυρίας, η θέση μας είναι να αποδίδεται το 70% σε εκείνους που εργάζονται για τη κυρία, τον δικαιούχο που έχει τη κυρία, σε όλες τις περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και να μην κόβεται μετά από τα 3 χρόνια, όπως ήταν, και είναι και περιπτώσεις που είναι πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο, που είναι παρακάτω από το 70%, να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους το 70% της σύνταξης κυρίας στον συνταξιούχο που έχει την δικιά του σύνταξη. Εάν δεν έχει την δικιά του σύνταξη, να αποδίδεται κανονικά όλη η σύνταξη κυρίας από τον θανόντα, από τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Η ρύθμιση που έγινε, έγινε μόνο για 8.500 συνταξιούχους. Μεγάλη μάζα των συνταξιούχων και πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο είναι συντάξεις οι οποίες είναι πεζοκομμένες. Δηλαδή μπορεί να παίρνει και 200-250 ευρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε λίγο, το είπατε πριν εν μέρη, αλλά εγώ θέλω να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση, αυτές οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων και της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των συνταξιούχων, ποιες είναι, Δημοκουμπούρη?
0: Για την αλληλεγγύη μου είπατε, γιατί έκανε μια διαφορά, μια διακοπή.
1: Ποιες είναι οι συνέπειες των πολυετών κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης και γενικά στα εισοδήματα των χαμηλών συνταξιούχων?
0: Κοιτάξτε, η εισφορά αλληλεγγύης είναι αυτή που μας παρακρατούν, εννοείται, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι από τα 1.400 ευρώ και πάνω, γίνονται περικοπές σε ποσοστά τα οποία είναι 3% και όσο ανεβαίνει, εν πάση περιπτώσει ανεβαίνουν και εισφορά αλληλεγγύης κτλ. Η θέση μας είναι αυτή. Γιατί να υπάρχει εισφορά αλληλεγγύης, παρακαλώ, στους συνταξιούχους? Δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν όλα τα άλλα. Εισφορά αλληλεγγύης, δηλαδή, οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν για τη νέα γενιά. Οι συνταξιούχοι θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα, αντί η πολιτεία να φροντίσει για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους, να αποδοθούν, να λύσει τα προβλήματα της μισθοδοσίας, των ωρών εργασίας, της ασφάλισης, βάλαν τα παιδιά να δουλεύουν 13 ώρες κτλ. Μειώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργοδότες και όλα αυτά. Και εμείς οι συνταξιούχοι να πληρώνουμε εισφορά αλληλεγγύης για τη νέα γενιά, ότι το κράτος πρέπει να φροντίσει και να διασφαλίσει την ασφάλισή τους και όλα εκείνα που χρειάζονται να βοηθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να μπορούν να ζήσουν ζωή την οποία θα τους εξασφαλίζει την οικογενειακή γαλήνη και εκείνα που χρειάζονται για να φέρουν, να δημιουργήσουν οικογένειες και να φέρουν παιδιά σε τούτο τον κόσμο. Η εισφορά αλληλεγγύης λοιπόν για μας είναι απαράδεκτο γεγονός. Σας είπα ότι η εισφορά αλληλεγγύης, κύριε Θαλαμάζα, έχει, από την εισφορά αλληλεγγύης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα 25 δισεκατομμύρια στο ΑΚΑΓΕ, δηλαδή στο Ταμείο Αλληλεγγύης των Γενεών, τα οποία είναι 25 δισεκατομμύρια της παρακρατήσεις της φοράς αλληλεγγύης. Και από αυτά ζητήσαμε εμείς να μας δοθούν τα αναδρομικά που είναι 2 δισεκατομμύρια και πέφτουν στις καλέντες και στους κόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στα αναδρομικά, πρόεδρε Δημοκουμπούρη.
0: Ναι.
1: Να πάμε λίγο στα αναδρομικά, δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εκκρεμότητα με τα αναδρομικά από παλαιότερες περικοπές και ποια είναι η νομική και η συνδικαλιστική σας θέση, αν θέλετε, για τη διεκδίκησή τους? Θα μου πείτε ότι πάντα θέλουμε να τα διεκδικούμε όσο περισσότερα, έτσι είναι?
0: Ναι, κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται με τα αναδρομικά. Οι περικοπές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια τους είχαν μία σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες κάθε φορά οδηγούσαν στις περικοπές τις οποίες ζούμε και γνωρίζουν οι συνταξιούχοι. Πάρα πολλές φορές οι συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και το Συμβουλίο Επικρατείας ουσιαστικά έχουν βγάλει όλο το νομικό πλαίσιο που ακολουθήθηκε, έχει βγει συνταγματικό. Μόνο αντισυνταγματική βγήκε μια διάταξη η οποία προβλέπει από το 2015 μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα εντεκάμινο δηλαδή, Ιούνιος είναι εκεί, ότι εκεί πρέπει να αποδοθούν τα αναδρομικά στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και στα δώρα. Αυτή η νομοθετική πράξη και είναι η μόνη που βγήκε από μας, από την δικιά μας πλευρά, διεκδικήθηκε στον δρόμο του αγώνα να αποδοθούν όλα αυτά τα αναδρομικά στους συνταξιούχους εκείνους οι οποίοι τα δικαιούνται. Ένα μέρος η κυβέρνηση το έδωσε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, που ήταν οι περικοπές αυτούς που είχαν από 1.000 ευρώ και πάνω σύνταξη, αποδόθηκε αυτό το ποσό, ήταν περίπου 2 δισεκατομμύρια. Τα άλλα 2 δισεκατομμύρια που είναι για τις επικουρικές συντάξεις και για τα δώρα δεν αποδόθηκε. Πολλοί συνταξιούχοι προσέφηκαν στα δικαστήρια δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά. Η κυβέρνηση είχε βγει τότε, το 2020, ήταν ο Βρούτσης Υπουργός Εργασίας και μάλιστα και ο Πέτσας κυβερνητικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, είπε δεν χρειάζονται δικαστήρια, να μην προσφύγετε στα δικαστήρια και τα λοιπά. Και σωστά είπαν. Και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί 2,5 εκατομμύρια να προσφεύγουν συνταξιούχοι στα δικαστήρια κάθε φορά και να πληρώνουν από πάνω για να βρουν το δίκαιο τους. Βγήκαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες λένε ότι όσοι προσέφηκαν στα δικαστήρια θα πάρουν ένα μέρος και τα λοιπά. Όμως με όλη αυτή την διαδικασία που έχουν κάνει, με όλη αυτή την δικασία που ακολούθησαν, έχουν δώσει περισσότερα χρήματα στους δικηγόρους, στις δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά από εκείνα που δικαιούνται να πάρουν. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ενημερώνονται καλά και δεν έχουν καθαρό το πόσο είναι να πάρουν από αυτά τα χρήματα. Εμάς η θέση μας είναι η κυβέρνηση άμεσα τώρα να σταματήσει όλη αυτή την κοροϊδία, όλο αυτό το κυνηγητό στους συνταξιούχους και να αποδώσει τα αναδρομικά σε όλους, για τις κύριες και τις για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις που δεν έχουν αποδοθεί. Να σταματήσουν, να σταματήσει όλη αυτή η κοροϊδία με τα δικαστήρια. Και να σας πω κάτι, κάποιες αποφάσεις που έχουν κερδίσει, αυτοί που τις έχουν κερδίσει, πολλοί έχουν φύγει από τη ζωή. Δηλαδή πάει πάνω από 10 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και αυτές οι αποφάσεις που είναι κάποια αναδρομικά να δοθούν, λίγα χρήματα τελικά, τα οποία τα έχουν πληρώσει όπως σας είπα στους δικηγόρους, αποδίδονται με ρυθμούς, πολύ αργούς.
1: Χελώνας. Λοιπόν, πάμε τώρα, Δήμο Κουμπούρη, να μου πείτε τώρα, εσείς είστε στο χώρο των συνταξιούχων πάρα πολλά χρόνια, από τους εμβληματικούς συνδικαλιστές του χώρου. Θέλω να γυρίσετε πίσω και να μου πείτε καταρχάς πώς κρίνεται το διάλογο του σωματείου με το Υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση, την παρούσα. Και μετά θέλω να γυρίσετε πίσω και σας έχω ρωτήσει και στην τηλεόραση, έχουμε πάντα την κάνω αυτή την ερώτηση, αν θα ξεχωρίζατε κάποιον από τους υπουργούς εργασίας του παρελθόντος ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
0: Κοιτάξτε να σας πω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις κάτω από τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. Έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες στο Ιερό Πεζοδρόμιο το αγώνα και φυσικά έχουμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις διαμαρτυρίας και τα λοιπά. Να σας πω ότι αυτό που βγαίνει από όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι συναντάμε συμπάθεια. Συμπάθεια. και όχι λύσεις.
1: Ναι, αλλά δεν φτάνει
0: συμπάθεια,
1: αυτό.
0: Ναι, τουλάχιστον συμπάθεια. Ήταν και περιπτώσεις, πώς το λένε, που φάγαμε ξύλο στο δρόμο. Ήταν και περιπτώσεις που δεν μας έχουν δεχτεί καθόλου οι υπουργοί. Ήταν και περιπτώσεις που κάποιοι υπουργοί ακολουθούν την λογική του διαλόγου και πραγματικά κάνουν διάλογο. Αλλά όλα αυτά, κύριε Καλαμάκα, έχουν πολλές φορές σχέση όχι με την πολιτική και με τις λύσεις που πρέπει να δοθούν. Έχουν σχέση με την τακτική, με το ταπεραμέντο, με την κουλτούρα που έχει ο καθένας πολλές φορές για τις συναντήσεις εννοώ. Επί της ουσίας, εμείς παίρνουμε μια απάντηση ότι δεν μπορούν να δοθούν λύσεις στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, αυτών των πολιτικών, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και τώρα τελευταία των πολεμικών αναγκών της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα εκείνα που ζούμε. Εγώ δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιους υπουργούς. Υπάρχουν όμως, υπήρξαν περιπτώσεις οι οποίες και υπάρχουν που μας δέχονται, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι οι άνθρωποι είναι σε άλλον κόσμο και
1: σε άλλο πλανήτη.
0: Θέλουν ναι. αφιψηλού να απευθύνονται.
1: Θέλω, Δήμο Κουμπούρη, μάλιστα, να μου περιγράψετε το προφίλ σήμερα του χαμηλοσυνταξιούχου του ΙΚΑ και πώς αυτός καταφέρει να καλύψει τις βασικές ανάγκες, επειδή είναι και στην επικαιρότητα. Από τη μία είναι η στέγαση, από την άλλη είναι η θέρμανση. Κάποια μοντέλα από την Αμερική, μετεωρολογικά μοντέλα, μιλούν και για βαρύ χειμώνα φέτος. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
0: Να σας πω, κύριε Ταλαμάκα, ξέρετε ότι έχουμε και την Διεθνή Ένωση των Συνταξιούχων, τη Διεθνή Ομοσπονδία, που έχουμε σε όλο τον κόσμο επαφές με τον συνταξιουχικό κόσμο και με οργανώσεις ανάλογες με τις δικές μας. Συνεδριάζουμε τακτικά, έχουμε καλή επαφή μέσα από τις συνεδριάσεις κυρίως που μας διευκολύνουν, μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαζώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε μια καλή ενημέρωση και ανταλλαγή σκέψεων γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ένας Αμερικάνος πριν από λίγο καιρό, συνταξιούχος από την πιο ανεβασμένη καπιταλιστική χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αυτό το λέω, γιατί βλέπουμε ότι όσο η ανάπτυξη του καπιταλισμού προχωράει, πώς δημιουργούνται καινούργια προβλήματα, μας είπε το εξής: όταν αρρωσταίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν υπήρξε κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, αποφασίζουμε, συζητάμε με τις οικογένειές μας αν θα πάμε στο γιατρό ή αν θα φάμε. Αυτό συμβαίνει και εδώ σήμερα στους συνταξιούχους. Αυτό συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, μπορεί σε μικρότερο βαθμό ακόμα από ότι εκεί, γιατί εδώ υπήρξαν αγώνες, υπήρξε κάτι κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, το οποίο γεννήθηκε κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων κτλ. Αυτό συμβαίνει και εδώ τώρα. Πώς να ζήσει ένας άνθρωπος που παίρνει 500, 600, 700, 800 ευρώ, να βάλει πετρέλαιο, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πληρώσει ενίκιο, αν έχει ενίκιο και όλα αυτά. Η ζωή του συνταξιούχου, κύριε Ταλαμάγκα, είναι μια ζωή που κλείνεται πια όλο και περισσότερο μέσα στα λίγα τετραγωνικά του σπιτιού του, και το πολύ πολύ να βγει σε ένα παγκάκι. Πάρα πολλές φορές λίγοι άνθρωποι μπορούν να βγαίνουν στις πλατείες να πιούν ένα καφέ και τα λοιπά, για να κάτσει σε μια ταβέρνα, και αυτά είναι απαγορευμένα πράγματα. Είναι δύσκολη η ζωή και φυσικά φέτος θα είναι πολύ δυσκολότερο.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος θέλουμε τα διπλά έξοδα, ναι, όπως είπατε, για το χειμώνα. Κάνει δεν κάνει πολύ χειμώνα, ένα μεγάλο μέρος θα απαιτηθεί για να πληρωθούν οι αυξημένες ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την ακρίβεια και από τους πολέμους.
1: Να δούμε λίγο τώρα τις επόμενες κινητοποιήσεις. Νομίζω ότι όλος ο μήνας είναι γεμάτο δράσεις πανελλαδικά. Αλλά τι προγραμματίζει η Ομοσπονδία για την προώθηση των ετοιμάτων των συνταξιούχων?
0: Έκανε μια διακοπή
1: Θα ήθελα να μας πείτε, Δήμο Κουμπούρη, τι προγραμματίζετε σε δράσεις, είναι ο μήνας δράσεων όλος ο Οκτώβριος μέχρι τις αρχές Νοέμβρη πανελλαδικά. Θα έχουμε παντού εκδηλώσεις, δηλαδή θα είναι ο μήνας που θα προβάλλετε τα αιτήματα.
0: Βεβαίως, κοιτάξτε, είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί δεν κάνουμε αγώνες για τους αγώνες, κάνουμε αγώνες επειδή έχουν προβλήματα και επειδή από την πείρα μας ξέρουμε ότι όταν λύθηκαν προβλήματα έχουν λυθεί κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, κάτω από τους αγώνες του λαού με λίγα πράγματα, και εμείς είμαστε ένα κομμάτι, είμαστε ψυχή, από την ψυχή του εργατικού λαϊκού κινήματος. Τώρα αυτό το διάστημα που συζητάμε οργανώσαμε και έχουμε πραγματοποιήσει συσκέψεις σε όλη τη χώρα. Συσκέψεις των σωματείων μας για να οργανώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις περιφερειακές, μαζικές, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Και στην Αθήνα θα έχουμε συγκέντρωση για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα της υγείας, της κυρίας, παράσταση διαμαρτυρίας, θα έχουμε μεγάλη πανατική συγκέντρωση για τα ζητήματα της υγείας και πορεία στο Υπουργείο Υγείας. Θα έχουμε σε όλες τις περιοχές και τις περιφέρειες ανάλογες κινητοποιήσεις. Αυτό θα ακολουθεί το πρόγραμμα μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Φυσικά εμείς συμμετέχουμε και στους αγώνες των εργαζομένων. Ας πούμε στις 30 του μήνα, το Οκτώβριο, γίνεται μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε όλο τον κόσμο. Σταματούν λιμάνια σε όλο τον κόσμο, τα οποία οι εργαζόμενοι των λιμάνιων έχουν σταματήσει και λένε, εμείς δεν φορτώνουμε για τον πόλεμο, δεν φορτώνουμε όπλα και πολεμοφόδια για να σκοτώνουν τη λαϊ. Εμείς θα συμμετέχουμε και θα τους στηρίξουμε. Και σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δηλαδή είμαστε μέρος του εργατικού λαϊκού κινήματος και ξέρουμε, αν κερδίσει ο ένας μπορεί να κερδίσουν και άλλοι. Αν κερδίσει ο ένας, σημαίνει κέρδος για την κοινωνία, την κοινωνία και την πατρίδα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, αυτών που πραγματικά χτίζουν το πλούτο σε αυτή την κοινωνία.
1: Λοιπόν, και για το τέλος, Δήμο Κουμπούρη, αν είχατε τώρα μπροστά σας την κυρία Κεραμέως, ποιο θα ήταν το άμεσο αίτημα, το οποίο το πρώτο, το ένα, το πρώτο, το άμεσο αίτημα το οποίο θα τις ζητάγατε να ικανοποιήσει?
0: Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, τώρα, άμεσα, με βάση αυτά που σας είπα και προηγούμενα, 752 στην κατώτερη σύνταξη, άμεση απόδοση των δώρων μας, των πληρωμένων δώρων μας, κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, τη χειρία. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που τα έχουμε.
1: Λοιπόν, Δήμο Κουμπούρη, σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για αυτή την κουβέντα. Θα έχουμε δυνατότητα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ για την αναλυτική δυνατότητα να μιλήσουμε για τα προβλήματα των συνταξιούχων και για την κάθε φορά προσπάθειά σας να ακούγεται η φωνή μας.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάντα αρρωγοί. Γεια χαρά, Δήμο Κουμπούρη.
0: Γεια.

0: πρωί, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Στο Υπουργείο Παιδείας άνοιξε τη συζήτηση για τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου στη Σύρο ο εντεταλμένος παιδείας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ιωσήφ Ρούσος σε συνάντηση στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου έθιξε προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη στην Αθήνα ο πρόεδρος του και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Την έγκριση του προελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε προχθές, 3η 13 Οκτωβρίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία που θα οδηγήσει στα επόμενα στάδια για την αναγνώρισή του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του 2021. Με μεγάλη συγκίνηση, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και οι απλοί δημότες αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Χαλκιά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, όπου κεταλέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμ από τη Μαρσέιγ, στη δεύτερη φάση της League Phase, και ο Όφι από τη Ρεν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Stamford Bridge, παρουσία 8.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο της πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ιτηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ένταση ως 8 μποφόρ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
1: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο κοινωνικής πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Στο Υπουργείο Παιδείας άνοιξε τη συζήτηση για τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου στη Σύρο ο εντεταλμένος παιδείας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ιωσήφ Ρούσος σε συνάντηση στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου έθιξε προς την Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη στην Αθήνα ο πρόεδρος του και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Την έγκριση του προελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε προχθές, 3η 13 Οκτωβρίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία που θα οδηγήσει στα επόμενα στάδια για την αναγνώρισή του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του 2021. Με μεγάλη συγκίνηση, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και οι απλοί δημότες αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Χαλκιά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμοπόλεως, όπου κεταλέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 10 το βράδυ στο Velodrome από τη Μαρσέη, στη δεύτερη φάση της League Phase, και ο Όφη από τη Ρεν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Stamford Bridge, παρουσία 8.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο της πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ιτηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ένταση ως 8 μποφόρ.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8. Είναι η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες, στα τραγούδια και στις ιστορίες τους, η Άννα Φέρμελη. Καλή ακρόαση.

Δεν θα ξεκινούσαμε έτσι σήμερα. Όμως μπήκε αυτό το τραγουδάκι σφίνα, αφού δύο μέρες πριν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο David Sherkamp, ο frontman κιθαρίστας και η ψυχή των Pavlov's Dog, ένα συγκρότημα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Και σας διαβάζω από τις κρυμμένες ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του Τάσου Βαφιάδη. Στη δεκαετία του 80, που δεν υπήρχε διαδίκτυο, ήταν πολύ δύσκολο να διασταυρώσεις τις πληροφορίες, λέει ο Τάσος Βαφιάδης. Αυτή η δυσκολία ήταν γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία αστικών μύθων γύρω από τη μουσική. Ένας από τους πιο γνωστούς ήταν ότι ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog David Sercamp είχε αυτοκτονήσει μετά από επαναλημμένες αποξιωτικές κριτικές για την ιδιαίτερη χρειά της φωνής του. Όσοι μεγαλώσαμε στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Βαφιάδης, στη δεκαετία του 80, αυτό γνωρίζαμε. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια και ο David Sercamp ζούσε κανονικά. Έπρεπε να μπει ο νέος αιώνας για να το μάθουμε. Μάλιστα, το συγκρότημα από το 2007 είχε έρθει και για πολλές συναυλίες στην Ελλάδα. 1

Έτσι θα ξεκινούσαμε σήμερα. Ο Κίσι Μπάση θα έβαζε φωτιά στις κεραίες με το Αντζελίν. Ο Κίσι Μπάση ζει χρόνια στην Αμερική, έχει καταγωγή από την Ιαπωνία. Γι' αυτό και ο τίτλος του άλμπουμ που ακούμε τώρα το τραγούδι, το Ομογιάρι, είναι η ιαπωνική λέξη. Είναι η ιαπωνική αρετή της πρόβλεψης του τι χρειάζεται κάποιος άλλος και της αθόρυβης δράσης σύμφωνα με αυτό, συχνά πριν αυτός το ζητήσει. Κάπως στέλνω τις σκέψεις μου προς κάποιον.

Σήμερα θα μας πάρουν από το χέρι τραγούδια με ένα όνομα που άλλοτε μπήκε γιατί βόλεψε στο στίχο, άλλοτε ήταν ένα πρόσωπο πραγματικό που υπήρχε η ανάγκη να ακουστεί το όνομά του, το όνομά της και κάτι από την ιστορία του. Και τώρα είναι η Barbara Dane στο Little Maggie. Η Dane που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024 στα 97 της.

Τον Ιανουάριο του 1964, ο Bob Dylan στο περιοδικό Broadside γράφει για την... Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι παρακάτω και ξέχασα το όνομά της. Λοιπόν, γυρίζουμε πίσω, γράφει για την Barbara Dane, θέλοντας να τιμήσει το πόσο πραγματικά ενεργή ήταν και βάζοντας την μαζί με τον Τον Πάξτον και τον Τζόνι Χέραλντ, ότι αυτοί είναι οι ήρωες, αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, λέει ο Ντίλαν, μια λέξη εδώ. Χρειαζόμαστε περισσότερους ευγενικούς ανθρώπους σαν αυτούς, σαν αυτούς που δεν μπορούν να πάνε κόντρα στη συνείδησή τους, ό,τι και κερδίσουν. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, είχε πει ο Ντίλαν, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά για την Barbara Dane. Και τώρα Proud Mary από τους Creedence Clearwater Revival.

Και πάμε σε άλλο ένα ονοματάκι. Το Μαρία των Blondie είναι η επιστροφή της μπάντας στη δισκογραφία μετά από περίπου 15 χρόνια. Από τότε που είδα τη ταινία το «Η ζωή μιας άλλης» με τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Ματιέ Κάσοβιτς, δεν μπορώ να μην σκεφτώ αυτή την καταπληκτική σκηνή στο μπαρ που η Ζιλιέτ Μπινός χορεύει το τραγούδι. Πολύ ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει, πολύ ωραία η Ζιλιέτ σε αυτή τη σκηνή. Να το στείλω στο Γιάννη που του αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτή η σκηνή και όχι άδικα.

ονόματα σήμερα και το επόμενο, Rudy Can't Fail. Rudy δεν είναι ακριβώς όνομα, είναι ένα rude boy, όρος που περιγράφει την πρώτη αγγλική γενιά που γεννήθηκε από Τζαμαϊκανούς γονείς που μετανάστευσαν στην Αγγλία, μια γενιά που την έλεγαν Jam English. Αυτά τα rude boys συχνά θεωρούνταν ανεύθυνα, κάτι που είναι και το θέμα αυτού του τραγουδιού, αλλά άλλοι χαίρονταν τους τρόπους τους ως μια επαναστατική έκφραση ελευθερίας. Οι Clash επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη τζαμαϊκανή κουλτούρα και τη ρέγγε μουσική. Αυτό είναι ιδιαίτερα φανερό στο London Calling. Και έτσι έγραψαν το Rudy Can't Fail.

Και τι ωραία ανακάλυψη για μένα αυτή η μπάντα από το Nottingham, η Little Barry, κυκλοφόρησαν το Μάιο καινούριο άλμπουμ, το Gravity Freeze. Πολύ μου άρεσε. Σήμερα όμως, λόγω της ημέρας, θα ακούσουμε την Pauline που ακούγεται πρώτη φορά το 2014 στον κόσμο και σε μένα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.

Το London Calling που ακούσαμε νωρίτερα βγήκε στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στις αρχές οι Kings θα τραγουδήσουν το Lola. Θα κοπεί συχνά από τα ραδιόφωνα λόγω θέματος. I asked her name and in a dark brown voice she said Lola.

Τον Αύγουστο που μας πέρασε έφυγε από τη ζωή η Ντόλι Πάρτον. Το Τζολίν πρόσφατα διάβασα ότι είναι το όνομα μιας 10χρονης θαυμάστριας της Πάρτον, που όταν πήγε να τη ζητήσει αυτόγραφο, ρώτησε το όνομά της, η μικρή είπε Τζολίν, και της Πάρτον της άρεσε τόσο πολύ αυτό το όνομα, της είπε μάλιστα ότι ακούγεται σαν τραγούδι και ότι θα έγραφε ένα τραγούδι για αυτό το πολύ ωραίο όνομα.

Το Every Picture Tells a Story ήταν το τρίτο solo album του Rod Stewart και αυτό που τον έκανε διάσημο. Maggie May εδώ ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία της rock εποχής που περιλάμβανε μαντολίνο, που κυρίως ακουγόταν στη folk μουσική. Το τραγούδι, λόγω και της μεγάλης του διάρκειας, είναι σχεδόν 6 λεπτά, θεωρήθηκε ότι δεν θα πήγαινε καλά. Αλλά πήγε.

Και το μαντολίνο δίνει το χέρι του στον John Francis Flynn σε μια εξαιρετική ερμηνεία στο My Sun Team. Και μέχρι να αρχίσει, να σας πούμε ότι το καινούριο πρόγραμμα του Aegeo Live 95 και 8 θα ξεκινήσει στις 2 Νοεμβρίου με όλους τους μουσικούς παραγωγούς του σταθμού.

Και πάμε σιγά σιγά εντελώς αλλού. Robert Palmer, Johnny and Mary, 1980, από το άλμπουμ Clues, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νιώθω κομμάτια του άλμπουμ.

Αύριο κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ των Fontaines DC. Από τον Αύγουστο ακούμε την Μαριάν, το πρώτο σίγγλ από τον επερχόμενο πέμπτο κατά σειρά δίσκο της Ιρλανδικής μπάντας. Το άλμπουμ θα ονομάζεται Dopamine Chamber. Αύριο.

Πάρα πολύ όμορφη η Μαριάν των Fontaines DC. Περιμένουμε αύριο την κυκλοφορία του καινούριου άλμπουμ. Και πάμε τώρα αρκετά πιο πίσω. Lou Reed, εποχή των Velvet Underground, τότε που έγραφε το Sweet Jane.

Woman του John Lennon δεν αναφέρει το όνομα της γυναίκας για το οποίο είναι γραμμένο, αλλά εμείς το ξέρουμε πολύ καλά. Στις 8 Δεκέμβρη είναι, νομίζω, η δολοφονία του Λένον, αν δεν κάνω λάθος. Το σίγουρο είναι ότι το τραγούδι βγαίνει μετά από το θάνατο του John Lennon. Και το πολύ ιδιαίτερο είναι ότι, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντικατέστησε το Imagine που ήταν στο νούμερο 1, και ήταν η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης αντικατέστησε τον εαυτό του στο νούμερο 1 της Αγγλίας. Η προηγούμενη που το έκανε ήταν οι Beatles το 1963 με το She Loves You και το I Want to Hold Your Hand.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Στο Υπουργείο Παιδείας άνοιξε τη συζήτηση για τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου στη Σύρο ο εντεταλμένος παιδείας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ιωσήφ Ρούσος σε συνάντηση στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου έθιξε προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη στην Αθήνα ο πρόεδρός του και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Την έγκριση του προελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε προχθές, 3η 13 Οκτωβρίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία που θα οδηγήσει στα επόμενα στάδια για την αναγνώρισή του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του 2021. Με μεγάλη συγκίνηση, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και οι απλοί δημότες αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Χαλκιά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, όπου κεταλέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμ από τη Μαρσέη, στη δεύτερη φάση της League Phase, και ο Όφι από τη Ρεν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Stamford Bridge, παρουσία 8.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο της πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ιτηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ένταση ως 8 μποφόρ.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Είστε συντονισμένοι στον Αιγαίο Live 95 και 8 στο ραδιοφωνό σας ή στο διαδίκτυο στο aegeolive.gr. Έχουμε ένα βαϊμπεράκι που μπορείτε να μας βρίσκετε, είναι το 697 8 22 55 10, και βέβαια στο chat του σταθμού.

Ήταν η Σούζαν Βέγκα και ακολουθεί ο Ραφαήλ Μελετέας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Το Someone Else είναι από το άλμπουμ του που βγήκε τον περασμένο μήνα. Ακούστε πόσο όμορφο είναι. Πολύ ωραία δουλειά.

0: Τραγούδια σήμερα για ένα όνομα που άλλοτε υπήρξε, άλλοτε απλά τέριαξε και άλλες φορές ήταν ένα όνομα μυθικό. Δύο τραγούδια για τον Ίκαρο. Αρχές της χρονιάς οι Mumford & Sons ήρθαν με το Prize Fighter και στο Ίκαρο συναντιούνται με την Gigi Perez.
1: See through the smoke

Και πάμε σε ένα νίκαρο λίγο διαφορετικό. Η Δανάη Παναγιωτοπούλου την προηγούμενη χρονιά βγάζει το άλμπουμ Έξοδο 44, και ενώ στους Mumford & Sons ο Ίκαρος μοιάζει έτσι να έχει τη στεναχώρια που θα υπολογίζαμε, ο Ίκαρος της Δανάης Παναγιωτοπούλου στο τέλος γελάει σαν μωρό.

0: Εκεί θα βρούμε την Λέα, τον Λουίζα Τακ. Θα την βρούμε στο πλήθος των ανθρώπων που άλλο δρόμο δεν έχουν. Και όσο και αν θέλουν όσοι γράφουν να τους δώσουν ένα όνομα, η Λέα τους μπερδεύει. Πάμε να κατέβουμε στο δρόμο μαζί της.
1: Λέα. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas commode, non, elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste, elle est pas créditeur,

0: What?
1: Και να κατέβουμε στην Ιταλία. Είναι ο Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ και με αφορμή αυτό τον πάρα πολύ ωραίο τραγουδοποιό και παραμυθά, να πούμε ότι το Σάββατο θα είμαστε στο Λαουτάρι στις 8 να ακούσουμε την Αγνή Στρουμπούλη να μας λέει παραμύθια.

0: Το τραγούδι τώρα έχει το όνομα της Λουτσίας, μια ηρωίδα που χαράζει τη δική της αθόρυβη ιστορία, όπως μας την αφηγείται ο Ευγένιο Μπενάτο. Η Λουτσία, μας λέει, έχει τρεις θησαυρούς: το όνομά της, την ομορφιά της και...
1: Per ritornare a monte, Lucia saliva piano di fronte.

0: Την περασμένη χρονιά βγήκε και το άλμπουμ Just Look Around των Snails. Με μια μυρωδιά από Kings, ίσως Sid Barrett, φτιάχνεις καφέ ή τσαγάκι και σε συντροφεύει όλο το άλμπουμ για ένα ωραίο απόγευμα. Ακούστε το. Σήμερα εμείς θα κρατήσουμε συντροφιά την Joan και είναι αυτή που θα απλώσει μετά το χέρι της στη βιβλιοθήκη.
1: Joan, I knew there was something between us, but I wasn't sure that it could mean much. I should have been clear from the start. So here, I'm taking the time to inform you that I hadn't the courage to warn you. I'd be running away with your heart.

Και είναι το Λί του Νίκου Καβαδία από τις εκδόσεις Άγρα. Στάθηκε μπροστά μου πατώντας ανάλαφρα στα δάχτυλα των ποδιών για να δείξει ψηλότερη. «Λοιπόν, θα με πάρεις?» «Ναι, πώς σε λένε?» Μου είπε κάτι που θα ήταν αδύνατο να το θυμηθώ και να το ξαναπώ. «Θα σε λέω Λί», της είπα. Συμφώνησε. «Πόσο χρόνο είσαι?» Σήκωσε τα χέρια και με μούτζωσε με τα 10 δάχτυλα. Κατάλαβα. «Πού γεννήθηκες?» «Εδώ, στα Σαμπάν. Δεν έχω βγει ποτέ στη στεριά όπως οι άλλοι 100.000 που ζούμε στη θάλασσα. Μας λένε Τάνκα. Δεν μπορούμε να μείνουμε έξω. Ούτε ο νόμος της πολιτείας μας σκεπάζει. Μερικοί το σκάνε με ψεύτικα χαρτιά. Οι αρχές κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Και όταν κανείς πεθάνει στα Σαμπάν, έρχεται η βάρκα νεκροφόρα. Είναι μια γιόγκα με μεγάλο πανί, ξανοίγεται μακριά και τους φουντάρει. Δεν θα ήθελες να δεις το Χονγκ Κονγκ, να βγεις έξω?» «Το ξέρω καλά. Κάθε 7 μέρες έρχεται ο δάσκαλος και ο παραμυθάς. Ο ένας μας μαθαίνει γράμματα, ο άλλος μας ιστοράει τις δύο πολιτείες. Μπορώ, αν θέλεις, να σε γυρίσω στην πιο δύσκολη συνοικία και να σε φέρω πίσω χωρίς να χάσω το δρόμο. Δοκιμάζουμε?» «Εσύ από πού κρατάς?» «Από μακριά, από ένα τόπο που εσείς τον λέτε Σίλα Κουό, Ελλάδα.» «Κατάλαβε τα κινέζικά μου. Χάρηκε.»

και είναι η Μαριάν του Λέοναρντ Κοέν. Η Μαριάν που ήταν υπαρκτό πρόσωπο, η Νορβηγίδα σύντροφος του Κοέν που έζησε μαζί της στην Ίδρα.

Και αν ήρθατε στη ραδιοφωνική παρέα πριν από λίγο, να σας πω ότι το βράδυ θα ανέβει η εκπομπή σε podcast στο site του Αιγαίο Live, οπότε θα τη βρείτε ως Φωτιά στις Κεραίες και μπορείτε να την κατεβάσετε, να την ακούσετε ό,τι ώρα θέλετε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα την Rhiannon Giddens. Λείπουν ολόκληρα κεφάλαια από τα βιβλία ιστορίας μας, είχε πει λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου solo album της Freedom Highway το 2017. Και εδώ πάμε να ακούσουμε τη δική της Julie.

Και για να δούμε τι ωραία πράγματα έχει για να πάμε αυτές τις μέρες. Αν είστε στην Αθήνα, το Σάββατο παίζουν οι Charlatans στο Floyd. Αύριο Παρασκευή στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έρχεται ο Τιγουάγιο. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και αυτή, δεν έχει ξανάρθει. Εδώ στη Σύρο είπαμε για το Σάββατο Αγνή Στρουμπούλη στο Λαουτάρι να ακούσουμε παραμύθια. Την ίδια μέρα όμως στο Πλάστικο υποδέχονται τον Ιάπωνα ζωγράφο και μουσικό, για να δω αν μπορώ να πω το όνομά του, Κέισουκε Γουατανάμπι. Σπύρο αν ακούς, δεν ξέρω αν λέγεται έτσι. Και το Σάββατο είναι τα εγγένεια, οπότε και αυτό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολλά ωραία πράγματα, διαλέγετε.

Όσο ακούμε τον Bonnie Prince Billy να μας λέει Everybody's got a friend named Joe, να σας πω και μια πρόταση για σήμερα το βράδυ, τηλεοπτική. Μέχρι και σήμερα στο Netflix παίζει το ντοκιμαντέρ για τους Κόρε Ίδρο, Εδώ μιλάνε για λατρεία. Πρόλαβα να το δω, μόλις τελειώσει η εκπομπή, αν θέλετε, όσοι τους αγαπάτε, βάλτε να το δείτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

να κλείσουμε αυτό το δίωρο με τα ονόματα, με το Henry Lee, Nick Cave και PJ Harvey, από την εποχή που ήταν για λίγο μαζί, κάτι που φαίνεται έτσι πολύ έντονα στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού.

πούμε καληνύχτα με αυτό το κορίτσι που το όνομά της είναι η ωραία του χωριού. Και όχι, δεν είναι μόνο μία. Καλό βράδυ, για χαρά, τα λέμε την επόμενη Πέμπτη στις 6 το απόγευμα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Στο Υπουργείο Παιδείας άνοιξε τη συζήτηση για τη δημιουργία του Μουσικού Γυμνασίου στη Σύρο ο εντεταλμένος παιδείας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Ιωσήφ Ρούσος σε συνάντηση στην Αθήνα με το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής Γιάννη Παπαδομαρκάκη. Το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Σύρου έθιξε προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη στην Αθήνα ο πρόεδρός του και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Γιάννης Βουτσίνος. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων που έχουν ήδη λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Την έγκριση του προελέγχου από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβε προχθές, 3η 13 Οκτωβρίου, το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία που θα οδηγήσει στα επόμενα στάδια για την αναγνώρισή του, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο του 2021. Με μεγάλη συγκίνηση, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι, οι πολιτικοί συνοδοιπόροι αλλά και οι απλοί δημότες αποχαιρέτησαν τον Βαγγέλη Χαλκιά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, όπου κεταλέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για τον Παναθηναϊκό στο Conference League, όπου υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμ από τη Μαρσέιγ, στη δεύτερη φάση της League Phase, και ο Όφι από τη Ρεν. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο Stamford Bridge, παρουσία 8.000 οπαδών της, δέχθηκε όμως άμεσα την ισοφάριση και στο δεύτερο ημίχρονο της πήγαν όλα στραβά, με συνέπεια να ιτηθεί από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ με 3-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου έχουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού με σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν ένταση ως 8 μποφόρ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

honk your tone, honk your tone, honk your tone.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.